Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτιμο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Salda Vinci και Per Sempre Si στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Rayleigh και το Going Out Out, το οποίο είναι το παιχνιδιάρικο πρόσφατο single της. Το έγραψε η ίδια μαζί με μια δημιουργό από την Βρετανία και ένα παραγωγό από την Ισπανία. Το track, όπως σωστά μαντέψατε από το τίτλο του, αφορά την έξοδο για διασκέδαση. Έχει ένα κολλητικό ρεφρέν και μας θυμίζει επιτυχίες στις δεκαετίες του 2000. Η Rayleigh είναι πολύ γνωστή στη χώρα της, στην Νορβηγία, έχοντας φτάσει δύο φορές στο τελικό του Melody Grand Prix. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Το Flow, νέο single Source of Life στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία στην μέχρι τώρα καριέρα του γνώρισε ο Kenji Girac με το Andalus. Το pop hit με επιρροές από την λατινική μουσική έφτασε μέχρι το νούμερο 3 σε Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα και Πολωνία. Ο νικητής του The Voice στη χώρα του το 2014 είναι ο πιο εμπορικός που έχει βγει από το Talent Show. Τα δύο πρώτα του άλμπουμ έχουν πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ οι προβολές των βίντεο του στο YouTube έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
7: John Boudzikas.
8: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η νέα εκτέλεση του Παπαούτε στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Οκτωβρίου 2011, το Rolling Stone, το περιοδικό, δημοσίευσε την λίστα των αναγνωστών του με τα 10 χειρότερα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Τα αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι εξόργησαν κάποιους ανάμεσά τους και εμάς, γιατί αν σας πούμε την δεκάδα θα απορρίσετε με τι κριτήριο ψήφισαν όλοι. Μερικά από τα τεράστια hits της χρυσής αυτής δεκαετίας που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα είναι το Never Gonna Give You Up του Rick Astley, το Final Countdown το Europe, αλλά και το We Build the City των Starship, το οποίο ήταν και στην κορυφή. Διάλεξα όμως να ακούσουμε το τέταρτο χειρότερο τραγούδι της δεκαετίας του 80 σύμφωνα με τους αναγνώστες του Rolling Stone, και αυτό είναι το Wake Me Up Before You Go Go των Wham. Στα σχόλια

Μία από τις ανέλπιστες χορευτικές επιτυχίες στο τελευταίο καιρό, Πρόσπα και Clooney στο Free Your Mind. Και ο Jamie Miller κυκλοφόρησε το Baby Doll στις αρχές Αυγούστου και πριν από λίγες μέρες το έβγαλε ξανά σε συνεργασία με τον Αντώνιο Κυπριάνο. Οι δύο καλλιτέχνες τραγουδάνε για μία έλξη που φαντάζει επικίνδυνα έντονη. Γνωρίζουν ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να ανατρέψει τη ζωή τους, ωστόσο δεν διστάζουν να την επιδιώξουν. Ο Αντώνιο Κυπριάνο, που συμμετέχει ως guest, είναι και ηθοποιός. Μάλιστα έκανε το τεβούτο του στο Broadway, στο musical Jacket Little Pill, με τραγούδια της Αλάνης Μωρισέτ. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Magic Jordan και Naomi Sharon στο αγαπημένο Island Time. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πωλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 αμποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου. Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, καταρχήν.
2: Γεια σας.
1: Βασικό, είμαστε και οι δύο εδώ.
2: Τα καταφέραμε και σήμερα.
1: Και μπήκαμε και ήρθαμε εδώ στο στούντιο. Καλωσορίσατε 6 Οκτωβρίου σήμερα, Τρίτη.
2: Δεν έχουμε κάποια γιορτή στο ημερολόγιο μας.
1: Αυτό είναι. Μπορεί να μας έρθει στη νύχια να βρούμε καμία γιορτή. Σωστά είναι σήμερα, θα το ψάξουμε.
2: Θα το ανιχνεύσουμε.
1: Έτσι. Εύη Βαλίκο, μας και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Έτσι, φθινοπόριασε για τα καλά, θα έλεγα.
2: Εντάξει, καιρός του ήταν. Οκτώβρη, γάρ.
1: Φθινοπόριασε, δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά σας για το υπόλοιπο φθινόπωρο. Έτσι, να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το φθινόπωρο.
2: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν είμαι σε θέση νομίζω να μιλήσω για σχέδια.
1: Σχέδια δεν μπορούμε να κάνουμε, παιδιά.
2: Ό,τι σχεδιάζουμε νομίζω ότι βγαίνει εκτός.
1: Ναι, έτσι πως είναι η κατάσταση δεν ξέρεις αν θα ξημερώσεις. Ας πούμε μερικές φορές. Καταλαβες, που έλεγε ο άλλος να δούμε μετά από 10 χρόνια, του λέω μετά από 10 μήνες και πολύ είναι.
2: Ποιους 10 μήνες καλοπλάκα κάνεις.
1: Έλατε, ήταν υπερβολή και αυτό, αλλά ήμουν αισιόδοξος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Να σας δώσουμε συμβουλές για διάφορα πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας, θα έλεγες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, άλλες μέρες δίνουμε για το σεξ. Σήμερα θα δώσουμε για το αυτοκίνητό σας και για τους κλέφτες. Έτσι, συμβουλές για να μην σας το κλέψουν το αυτοκίνητο. Όπως διαβάζουμε εδώ, συμβουλές από έναν κλέφτη.
1: Μάλιστα. Και πού τον βρήκαμε εμείς αυτόν τον κλέφτη?
0: Τον βρήκαμε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί πληρωνόμαστε, νομίζεις? Λοιπόν, οι συνεργάτες του, του κλέφτη δηλαδή, συνήθως ανεργούν πολύ γρήγορα και έχουν κάνει το αποτέλεσμα που θέλουν μέσα σε, υπολόγισε, 20 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλουν να σε κλέψουν, έτσι σε 20 δευτερόλεπτα το έχουν ανοίξει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτός ο πρώην κλέφτης, δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεσαι πρώην κλέφτης.
1: Τώρα έχει μπει στον ισχυδρόμο.
0: Τίμιος, ναι. Λοιπόν, μας δίνει κάποιες συμβουλές να προσέξουμε για να μην μας κλέψουν το αυτοκίνητο και σας τη μεταφέρουμε, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Λοιπόν, πάντα να αποθηκεύετε τα πολύτιμά σας αντικείμενα στο πορπαγκάζ.
1: Καλά, και αν σε δούνε την ώρα που το αποθηκεύεις το πορπαγκάζ, δεν θα το ανοίξουν?
0: Αυτό το κοιτάς, να μην σε δούνε. Λοιπόν, πάντα να παρκάρετε εκεί όπου υπάρχουν φώτα τριγύρω.
1: Ναι.
0: Μάλλον για να σε παίρνουν οι κάμερες και να σε ξεχωρίζουν, δεν ξέρω γιατί.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς. Πάντα να αφαιρείτε την πρόσωψη του ραδιοφώνου.
1: Εντάξει, πλέον νομίζω δεν...
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν την αφαιρώ εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια σίγουρα. Λοιπόν, κρύψτε τα πολύτιμά σας πράγματα κάτω από το κάθισμα, όταν φεύγετε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Οι περισσότεροι κλέφτες, λέει, θα ρίξουν μια ματιά στο αυτοκίνητο προτού το διαρρήξουν. Αν δεν δουν κάτι που να γυαλίζει, πιθανότητα θα προχωρήσουν στο επόμενο.
1: Mm.
0: Λοιπόν, τα φημέ τζάμια βοηθούν να οδηγείτε ένα, αν οδηγείτε ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον για να μην ξέρουν τι γίνεται μέσα, δεν ξέρω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστημένο GPS στο αυτοκίνητό σας.
1: Ώστε είναι αν κάποιες... το κλέψουν να μπορείς να το εντοπίσεις, δηλαδή.
0: Ναι. Είναι κάποιες συμβουλές που μας βοηθάνε.
1: Αυτός τώρα, ο πρώην κλέφτης αυτοκινήτων,
0: mm-hmm.
1: τι επαγγελματικό προσανατολισμό έχει?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που θυμάμαι, γιατί, εντάξει, κλέφτες έχουν τύχη και σε μένα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, έχω αφήσει το αυτοκίνητο απ' έξω σε μια εργασία που... Έπρεπε το μεσημέρι σου άφηνε μια ώρα, να πας mm-hmm. στο σπίτι δηλαδή,
1: mm-hmm.
0: να πληθείς, να φας με το ζόρι για να ξαναγυρίσεις πίσω. Ήμουνα 2 χρόνια σε μια τέτοια εργασία παλιά και αφήνω το αυτοκίνητο για μια ώρα έξω. Ηρεμία, ησυχία, συμπεριοχή.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρεις, δεν είναι... Το γυρνάς στο αυτοκίνητο, το βλέπεις, έχει ανοίξει σαν κονσερβοκούτι. Λες, δεν πρόλαβα να κάνω το μπάνιο μου να φάω, δεν άκουσα και κάτι μέσα στην ησυχία. Και όμως το βρήκες έτσι.
1: Μάλιστα. Εγώ έτσι. Θα σου πω πάνω σε αυτό, ότι αυτό το ξέρεις βέβαια εσύ ήδη, ότι
0: ναι.
1: απλά κατέβηκα μία μέρα από το σπίτι μου για να πάω στη δουλειά μου και δεν υπήρχε το αυτοκίνητο.
0: Είναι και αυτό. Επίσης οι κλέφτες, δεν ξέρω γιατί, έχω τύχει σε κλοπή μπροστά στα μάτια μου, αλλά με βίαιο τρόπο. Δηλαδή είσαι σταματημένο σε φανάρι, ουρά,
1: mm-hmm.
0: έτσι... Και περνάει η μοτοσικλέτα με σιδερένια γροθιά και σε όποιο αυτοκίνητο δει κανένα πορτοφόλι, κάτι που να φαίνεται ότι έχει λεφτά μέσα, έσπασε το τζάμι με τη σιδερογροθιά, όλοι μέσα αυτοκίνητα και πήρε την τσάντα μέσα μπροστά σε όλους.
1: Εμένα
0: είναι απίστευτο αυτό.
1: Μου έχει συμβεί κάτι άλλο. Να...
0: Όχι εμένα όμως, ευτυχώς δηλαδή.
1: Να είμαι...
0: Ο διπλανός μου.
1: Να είμαι με το αμάξι, να είμαι... Εγκλωβισμένη εντός αγωγικών σε ένα στενό,
0: ναι,
1: γιατί είχα μπροστά μου σκουπιδιάρα.
0: Ναι.
1: Και ένας ολοδαπός να έρθει από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και από το πλάι να προσπαθήσει να μου ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού.
0: Mm-hmm. Μια χαρά. Δεν τα έχεις κλείσει εσύ?
1: Όχι, είχα ασφάλειες παντού και είχα κλειστά παράθυρα.
0: Στόσπασε.
1: Όχι, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, νομίζω ότι θα με ευνηδίαζε προφανώς. Αλλά τον είδα από τον καθρέφτη, είδα και την κίνηση από τον καθρέφτη, το χέρι στο χερούλι που πήγε να τραβήξει. Και έκανα ό,τι κάνω πλάι, όπισθεν κλπ. Και φοβήθηκε και έφυγε. Αλλά συμβαίνουν αυτά.
0: Χαμός.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Τρίτης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Εκεί θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Γενικά όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ

0: ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε.
2: Εδώ,
1: δεν λες τίποτα.
2: 6 Οκτώβρη σήμερα λοιπόν, και έχει έρθει εκείνη η στιγμή.
1: Εκείνη.
2: Που κοιτάμε όχι το μέλλον, το παρελθόν.
1: Έτσι.
2: Μπας και καταλάβουμε κάτι για το μέλλον που μας έρχεται. Το 1825 λοιπόν, σαν σήμερα, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλόντος κινηματογράφου και κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν κάνει την ανακοίνωση ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονεύεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Οκτωβρίου.

0: Τι έχουμε?
1: Φαντάσου να είσαι ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Α, ναι, okay.
1: Και λες, βρε παιδί μου, α, να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να στερεώσω. Σου έχει δώσει ένα σπίτι, τέλος πάντων, να μένεις. Το έχεις κληρονομήσει. Και λες μια μέρα, κάτσε να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να βάλω ένα κάδρο, μια ωραία φωτογραφία που θέλω. Και γενικά γίνεται ένα κράκ στον τοίχο και ανακαλύπτεις 18 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Καλό ακούγεται.
1: Καλό δεν είναι? Αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός.
0: Νόμιζα ότι αυτά έχει ζωή. Ότι θα πεις. Και μου ήρθε κάτι.
1: Λοιπόν, αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ, Νικολά Εσκομπάρ, ο οποίος βρήκε ένα γερό κομπόδεμα κάποια στιγμή σε διαμέρισμα στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Τα χρήματα, λέει, ήταν εντυχισμένα στο
0: 18
1: σπίτι.
0: 18 εκατομμύρια τα λες γερό κομπόδεμα.
1: Ε, τι τα λες?
0: Δεν χωράει σε κομπόδεμα αυτό. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι εντάξει, καθαρά, μαύρα, άσπρα, τι είναι αυτά τα λεφτά? Μαύρα.
1: Στέλνε, τι θα ήταν?
0: Ξερνικό, λευκά. Μια χαρά είναι 18.
1: Και μάλιστα,
0: και 8, μια χαρά είναι.
1: Έχει βρει, λέει, και άλλα κοιμήλια του θείου του, κρυμμένα σε διάφορους χώρους.
0: Που μόλις πάνε αποκαλύπτουν εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει και μια χαρακτηριστική μυρωδιά από τα κρυμμένα χρήματα, γιατί πολλές φορές μουχλιάζουν από την υγρασία.
0: Με τρομάζεις.
1: Οπότε τους μυρίζουν κάπως και σε βοηθάει αυτό να ανακαλύψει που μπορεί να είναι κρυμμένα τα λεφτά. Δεν θα έχουν μουχλιάσει
0: όλα. Έχασα 4 εκατομμύρια δολάρια. Από τι?
1: Από μούχλα.
0: Δεν είχαν σακούλες τότε, μάλλον. Δεν ξέρω τι.
1: Αλλά και φαντάσου τώρα. Αχ, κοίτα, εκεί φεύγει λίγο σοβαζ. Για να το τραβήξει λίγο αυτό, κρακ, και να φεύγουν τα πακέτα.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ένα τέτοιο πακέτο χρειάζομαι τώρα.

0: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τα παιχνίδια και μου είπες για τους φίλους σου που καίγονταν. Έτσι, εννοείς την ώρα του παιχνιδιού, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι,
0: το
1: με τις ώρες, δηλαδή. Με τις ώρες.
0: Είχα φίλο παλιά που είχε ιντερνετικό καφέ. Δεν πιστεύεις ότι κλείνει 24ωρο εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: 24ωρο. Απίστευτο όμως, έτσι, δηλαδή πιο άρρωστος πεθαίνεις, ας πούμε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αλλά μάλλον και αν υπάρχουν, λογικά θα είναι κυρίως κλεισμένοι στα σπίτια τους. Πλέον δεν καταγράφονται δηλαδή τα σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να πάμε προς τα εκεί. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Ακόμα, Τρίτη είναι. Έχουμε ώρα μπροστά μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γκιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News 102,8.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μέρα τουρισμού.
2: Α,
1: έτσι. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ήταν. Και μπορούμε να σκεφτούμε αρκετές ταινίες που έχουν σχέση με τον, με τον τουρισμό.
2: Ναι.
1: Με τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Τι θα σου έρχονταν στο μυαλό, για πες κάποια ταινία, κάτι. Δεν έχεις. Λοιπόν, The Grand Budapest Hotel,
2: ναι.
1: Το οποίο είναι και τώρα πρόσφατο σχετικά, ας πούμε.
2: Ναι,
1: πότε είναι, το 16, το 15,
2: okay, ναι, ναι, ναι.
1: Κάπου εκεί είναι. Έτσι, έχει πολλές ελληνικές ταινίες, παλιές ασπρόμαυρες, οι έχρωμες με τον Κωνσταντάρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Γυρισμένες σε ξενοδοχείο του Πορτοχέλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, με...
2: Στην Αίγινα, άλλες
1: ταινίες. Μπορούμε να το, έτσι έστω και αν έχει περάσει μια εβδομάδα, έτσι λίγο να το ψιλογιορτάσουμε, ας πούμε. Με την ευχή ότι το καλοκαίρι που θα έρθει να είναι
2: γεμάτα
1: ένα όμορφο καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, και να μην είναι αυτό το χάλι που ζήσαμε, αυτό που μας πέρασε το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Λοιπόν, επίσης υπάρχει ταινία του με τον Τζέρι Λούις, που είναι γυρισμένη μέσα σε ξενοδοχείο.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί, εντάξει.
2: Κοίτα, οι ελληνικές ταινίες ήταν πιο πολύ σε bungalows. Πρέπει να ήταν και η μόδα της εποχής.
1: Ήταν μεγάλα ξενοδοχεία αυτά. Που είχαν κήπους μέσα, είχαν τα, τις ρουλέτες τους, είχαν τα... πώς θα γινόταν το παιχνίδι. Τις ιδιωτικές θάλασσες, τις πισίνες. Θυμάσαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη ξαπλωμένη στο γρασίδι, δίπλα με το σκυλάκι της.
2: Που έκανε όλες τις ασκήσεις.
1: Οι πλούσιοι και την καμακώνανε.
2: Ναι, έτσι, ναι, το δόλωμα.
1: Βλέπεις. Να, άλλη μια ταινία που εξελίσσεται μέσα σε ξενοδοχείο και αυτή. Έτσι, γιατί είμαστε χώρα του τουρισμού εμείς.
2: Ναι, προφανώς.
1: Δεν ψάχνουμε με το κιάλι να βρούμε, ας πούμε, ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έχουμε εμείς παραγωγή εδώ.
2: Και ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που γυρίστηκαν εδώ επίσης.
1: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά όχι, με, όχι για τον τουρισμό, ίσως. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα μαζί. Καλωσορίσατε, μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, σου έχω μία είδηση από το Βιετνάμ, εξωτερικό δελτίο πάλι, καταλαβαίνεις, που τι λες και λίγο σοκαριστική. Οι αρχές, λέει, του Βιετνάμ κατέσχεσαν 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, τα οποία είχαν πληθεί και θα τα πουλούσαν σαν καινούρια από εργοστάσια.
1: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό και πώς τα βρήκανε δηλαδή? Δηλαδή η ερώτηση είναι πώς τα βρήκανε, καλά τα μαζέψανε?
0: Όπως ισχυρίστηκε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, κάθε μήνα παραλάμβανε τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά από ένα προμηθευτή που τα μάζευε από κάδους απορριμμάτων ξενοδοχείων. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της τα έπλαιναν, τα στέγνωναν και αφού τους έδιναν εκ νέου σχήμα χρησιμοποιώντας ξύλινα σεξουαλικά παιχνίδια διαφόρων μεγεθών, τα συσκεύαζαν εκ νέου. Και αυτά κατέληγαν σε αγορές, κυρίως κοντά σε ξενοδοχεία της επαρχίας.
1: Ναι, αλλά όμως αυτά τα λέμε για να απομακρύνουμε τον κόσμο που τρώει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πραγματικά θα έπρεπε να το έχουμε πει αυτό.
1: Δεν μας προειδοποιείς.
0: Μα τι να κάνω.
1: Τι να πεις.
0: Τρομακτικό, έτσι.
1: Αειδιαστικό.
0: Πέρα από αειδιαστικό είναι και τρομακτικό.
1: Είναι αειδιαστικό. Και εκεί τελειώνει το ζήτημα.
0: Σκέψου τους ανθρώπους που θα αγοράζανε αυτά και θα νιώθανε, θα λέγανε ότι το κάνουν για την ασφάλειά τους κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί να τα έχουν πλύνει, δεν ξέρω τι.
0: Βρε, ό,τι και να κάνεις. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Θα μπορούσαν να τα διαφημίζουν ως χρησιμοποιημένα.
0: Δεν νομίζω ότι τα διαφημίζαμε αυτόν τον τρόπο.
1: Θα πουλούσαν τρελά. Έχουν φτάσει και ψηλά κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τρίτη και θα επιστρέψουμε εδώ εσείως για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο Facebook και στο Instagram, εκεί είμαστε και τώρα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά.
1: Εκεί λοιπόν μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο για σήμερα, για μας τουλάχιστον εδώ. Επιβαλίκος μας και δραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, εδώ.
2: Πολλά και διάφορα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και συζητάμε. Έχω έτσι μια πολύ συγκινητική ιστορία όμως που θέλω να μοιραστώ.
1: Έτσι περίμενα να πάρω αυτό το μαντήλι.
2: Τις γλυκές ιστορίες που μου αρέσει να μοιράζομαι. Εγώ θα σου μιλήσω για έναν 89χρονο, ο οποίος για να τα βγάλει πέρα στη Γιούτα τον είπα, εργάζεται ως ντελιβεράς. Mm-hmm. 89 ετών, έτσι.
1: Είδες. Οι παλιότεροι έχουν αλλού το μυαλό τους.
2: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παππούλης, 89χρονος, που πάει και κάνει delivery τις πίτσες, αγαπήθηκε πάρα πολύ από ένα ζευγάρι πελατών της συγκεκριμένης πιτσαρίας, οι οποίοι αποφάσισαν να του δείξουν αυτή την αγάπη που νιώθουν για εκείνον, δίνοντάς του φιλοδόρημα $12,000.
1: Μια χαρά. Ωραίο φιλοδόρημα αυτό.
2: Λοιπόν, αυτό το φιλοδόρημα...
1: Καλύπτει καμιά τρύπα.
2: Πώς προέκυψε όμως.
1: Ναι.
2: Οι δύο άνθρωποι, το ζευγάρι αυτό, χρησιμοποιεί το TikTok. Και είχε ανεβάσει κάποια βίντεο με τις συναντήσεις τους με τον 89χρονο και ζήτησαν από τους χρήστες να δώσουν όποιο ποσό θέλουν για τον Ντέρλιν, ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σε τόσο προχωρημένη ηλικία. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι προέκυψε και μάλιστα έβγαλαν και ένα βίντεο που ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό ο 89χρονος. Λοιπόν, ζει σε ένα προκάτ σπίτι, σε ένα πάρκο, και ξεκίνησε το delivery γιατί, λέει, η πρόνοια δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, κρατήσου, έτσι, έχουμε από θεματάκι. Πού? Από παντού, από όπου βρεις. Έτσι, όπου μπορείς, υπάρχει χειρολαβή, κάτι, κρατήσου. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε ένα επεισόδιο εκεί στην Τουρκία, σε αυτούς τους απίθανους τύπους που έχουμε γείτονες. Mm-hmm. Έτσι, σύζυγος, πρώην ποδοσφαιριστή, μεγάλου ποδοσφαιριστή. Έτσι, ήταν στη Γαλατά Σαράι. Και έχει κάνει και 34 εμφανίσεις στην Εθνική Τουρκίας. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, η σύζυγος αυτούνου πρόσφερε σε δολοφόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια για να το δολοφονήσει.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Γιατί, έτσι, δεν της στάνει η χλειδί που έχει, που τρώει τα χρήματα δίπλα του και περνάει καλά όπως περνάει.
1: Ναι.
0: Θέλει να τον δολοφονήσει για να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα.
1: Τι λες ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, αυτοί γνωρίστηκαν στο Παρίσι το 2012. Αυτή, όπως βλέπεις, ερωτεύτηκε σφόδρα. Mm-hmm. Φόδρα. Λοιπόν, και μετά ναι, παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, έχουν και παιδιά. Τρία παιδιά έχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχουν χωρίσει, είναι ακόμα παντρεμένοι. Έτσι, mm-hmm, αλλά παίχτηκε αυτό, δηλαδή της ήρθε, δεν παίρνω κι άλλα λεφτά. Καταλαβες. Και έχει συνεργό, παύλα γκόμενο.
1: Ναι.
0: Και λένε μαζί, δεν το σκοτώνουμε. Αλλά κάνει ο συνεργός, εγώ δεν μπορώ. Του πήγε, λέει, μια μέρα μια μπριζόλα. Λέει, πυροβόλα και το όπλο. Λέει, όλες, εγώ δεν μπορώ. Και βρήκε έναν πληρωμένο δολοφόνο, τέλος πάντων, ο οποίος είχε βγει από τη φυλακή μόλις και είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους. Τον πιάνει, του λέει, εγώ θα σου δώσω 1,3 εκατομμύρια δολάρια, mm-hmm, αν σκοτώσεις τον άντρα μου, έτσι. Και εκείνος στην αρχή ψάχνει μαζί της να βρει το πιο καλό μέρος για να το θάψουν, να μην τον βρούνε ποτέ.
1: Ναι.
0: Το βρίσκουνε, έτσι, και έρχεται η ώρα αυτή που πρέπει να δολοφονηθεί. Αλλά ο εκτελεστής πηγαίνει και το λέει στον ποδοσφαιριστή τελικά.
1: Αχα.
0: Ότι μπορεί να σε δολοφονήσει αυτή και την τσακώσανε. Δηλαδή, αγόρια, σωθήκαμε από μόνοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μιλάμε για έρωτα, έτσι. Έχουν τρία παιδιά. Τι να σου πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Είναι, εμπιστοσύνη. Τώρα είναι να μην σου τύχει.
0: Καλά, εμπιστοσύνη. Τι να σου τύχει τώρα. Okay, συγγνώμη, δηλαδή βλέπεις την άλλη, σου χαμογελάει, σε αγκαλιάζει, ξέρω και εγώ όλο το πακέτο το θεατρικό. Ξέρεις, θα φτάσει στην δολοφονία.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Δεν το
1: φτάσει.
0: Και να δίνει και 1,3 στο δολοφόνο. Φαντάσου τι είναι να πάρει, ας πούμε.
1: Είναι επένδυση αυτό. Επενδύω.
0: Ο γάμος είναι επένδυση, το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές.
1: Όχι, εννοώ επένδυση να δώσω αυτά τα χρήματα στο δολοφόνο. Ναι.
0: Και ο γάμος είναι επένδυση. Για να έχει 1,3 παντρεύτηκε και έχει αυτόν. Που έχει πολλά.
1: Ναι.
0: Επένδυση είναι αρχική επένδυση και πάμε στο τελικό σκοπό που είναι και να τα πάρουμε όλα.
1: Επενδύει για να μπορέσει να πάρει περισσότερα μετά στη συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτά. Α, κατάλαβες. Είναι πολύ επιχειρηματικό το μυαλό της όμως, έτσι. Επένδυσε, έκανε το γάμο, αποταμίευσε τα χρήματα, τα οποία τώρα δεν τα ρίχνει αλλού, αλλά επενδύει στην ίδια επιχείρηση, ούτως ώστε να την εξελίξει.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Την εξέλιξη.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Πάει.
1: Πάει.
0: Τέλειωσε. Φεύγουμε από εδώ. Σας αφήνουμε και σε 22 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε.
1: 22 ώρες από τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή μας. Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι αύριο δηλαδή, πολλά πολλά φιλιά από εμάς. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και πρώτα πρώτα. Χαμογελάστε στον καθρέφτη, παιδί μου. Στον καθρέφτη εκεί, να σου φτιάξει διάθεση. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Άκουσα πριν λίγο που είπαν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Τι αλλάζεις?
0: Ρολόγια.
1: Τι είναι ζωολόγια?
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπε ο εκφωνητής. Είναι ο μήνας, λέει, που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Αλλάζουμε ώρα.
0: Μάλλον αυτό ήθελε να πει. Αλλάζουμε ρολόγια, λέω, ωραία. Θα αλλάξει το ρολόι μου.
1: Θα μας φέρουν άλλα.
0: Θα μας φέρουν άλλα. Λοιπόν, σας αφήνουμε, τα λέμε αύριο.
1: Το δικό μου είναι Rolex, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή, τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γκιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και 16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός, η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδικήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Energy Vibes.
6: Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: 6 Οκτωβρίου σήμερα και έχουμε καλά νέα με το ξεκίνημα. Την Δευτέρα την ξεπεράσαμε. Αυτό από μόνο του αξίζει ένα μικρό χειροκρότημα και ίσως και δεύτερο καφέ. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου ανεβάζουμε τη διάθεση, την ένταση. Έχουμε χαμόγελα, μεγάλες επιτυχίες και όλα όσα αγαπάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Τα Energy Vibes που ο τίτλος παραπέμπει στο περιεχόμενο. Θα γυρίσουμε πίσω στο σαν σήμερα, θα βρούμε απίστευτες ιστορίες από τον κόσμο, θα ταξιδέψουμε, θα τσεκάρουμε ζώδια, χρήσιμα tips και φυσικά όλα μα όλα εκείνα τα περίεργα που κανείς δεν ζήτησε να μάθει, αλλά εμείς θα του τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Καφές δίπλα, ένταση πάνω και τα προβλήματα για λίγο στο αθόρυβο. Κι αν σας ρωτήσει κανείς τι κάνετε, η απάντηση είναι μόλις μία. Φορτίζουμε μπαταρίες, μη μας ενοχλείτε! Energy Vibes.

Πάμε μία γρήγορη βόλτα τώρα πίσω στον χρόνο, γιατί η σημερινή μέρα, η 6η Οκτωβρίου, έχει γράψει αρκετές ιστορίες γενικά στο παρελθόν και στο πέρασμά της. Το 1825 στο Μεσολόγγιο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας από τις δυνάμεις του Κιουταχή. Οι πολιορκημένοι καταφέρνουν τότε να αντέξουν, όμως η πολιορκία θα συνεχιστεί για μήνες και θα οδηγήσει στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Το 1860, μία τέτοια μέρα, πάμε στην Κίνα. Εκεί βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο κατά τον δεύτερο πόλεμο, του οποίου μια σύγκρουση με τεράστιες πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για την Κίνα. Το 1927, μια τέτοια μέρα, η Μεγάλη Επανάσταση έρχεται στον κινηματογράφο, κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Ο τραγουδιστής της jazz με τον Al Jolson, η πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία του ομιλώντος κινηματογράφου. Μέχρι τότε πήγαινε σινεμά και οι ηθοποιοί, ευτυχώς για εκείνους, δεν χρειαζόταν να θυμούνται ατάκες. Το 1951, σαν σήμερα, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα, σε μια εποχή που ο ψυχρός πόλεμος ανεβάζει επικίνδυνα θερμοκρασία. Τέτοια μέρα επίσης, το 1973, ξεκινά ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, μία από τις σημαντικότερες αραβο-ισραηλινές συγκρούσεις του 20ου αιώνα. Και το 2003, το Νόμπελ Ιατρικής απομένεται στους Πολ Λότερμπαρ και Πίτερ Μάνσφιλντ για την συμβολή τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας, μιας τεχνολογίας που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί μπορούν να βλέπουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Από το Μεσολόγγι και το Πεκίνο μέχρι το Χόλιγου, τον ψυχρό πόλεμο και την σύγχρονη ιατρική. 6η Οκτωβρίου είναι αυτή, μια μέρα που ιστορικά δεν την έλεγες και ιδιαίτερα χαλαρή. Ευτυχώς όμως εδώ εμείς έχουμε μουσικούλα και συνεχίζουμε.

Πάμε σε viral news τώρα, εκεί στο TikTok που αλλού παίζει δυνατά μια νέα τάση. Γυναίκες λοιπόν εμφανίζονται στα πρώτα ραντεβού εντελώς άβαφες. Όχι επειδή βαρέθηκαν το make-up, αλλά για να δείξουν από την αρχή την πιο αυθεντική εκδοχή τους. Αν σου αρέσει έτσι, τότε αρχίζεις και το level με eyeliner, όπως το έθεσε μια χρήστρια. Κάποιες μάλιστα το βλέπουν σαν στρατηγική. Πρώτα εμφανίζεσαι natural και μετά έτσι ανεβάζεις σιγά σιγά level με λίγη μασκαρά. Εδώ λίγο κραγιόν παρά εκεί, για να ξεκλειδώνει σε νέα πίστα σε video game σχέσεων. Μια κοπέλα μάλιστα αποκάλυψε ότι περίμενε μέχρι το 5ο ραντεβού για να βαφτεί. Οι ειδικοί πάντως λένε, χαλάρωσε, δεν υπάρχει manual για το τέλειο ραντεβού. Αν θέλεις full glam, πήγαινε έτσι. Αν θέλεις λίγο πιο casual, βγες όπως νιώθεις. Αυτό που μετράει είναι να δείχνεις την πραγματική σου εικόνα και offline να ταιριάζει και με το online. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Είτε με concealer είτε χωρίς, το μυστικό είναι να νιώθεις εσύ καλά. Γιατί όταν το vibe είναι σωστό, το ραντεβού πάει καλύτερα από ότι το πιο τέλειο make-up tutorial. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990.

0: Γλυκά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό είναι το δικό μας δύο ώρο μέσα στην ημέρα. Λιγότερη γκρίνια, περισσότερα χαμόγελα και μουσική που παίζει έτσι όπως πρέπει. Δυνατά. Τώρα σας έχω ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Θα αφήνατε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τα ψώνια σας? Κι όμως, ήδη συμβαίνει. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Σύμφωνα με έρευνα της Adobe στις ΗΠΑ, το 39% των καταναλωτών έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για online αγορές. Αντί λοιπόν να ανοίγουμε 15 καρτέλες και στο τέλος να μην θυμόμαστε καν τι ψάχναμε, ρωτάμε πλέον ένα ψηφιακό βοηθό. Θέλω μία βαλίτσα, παραδείγματος χάρη, μέχρι 150 ευρώ. Βρες μου κινητό με πολύ καλή κάμερα ή πρότεινέ μου ξενοδοχεία στη Ρώμη και παίρνουμε συγκεκριμένες επιλογές. Και στην Ελλάδα το έδαφος είναι έτοιμο. Το 83,5% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών είχε χρησιμοποιήσει εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης το 2025. Με λίγα λόγια, φτάσαμε στην εποχή που πριν αγοράσουμε κάτι, ρωτάμε και το AI. Βέβαια, αν στο τέλος του μήνα ρωτήσεις πού πήγε ο μισθός μου, εκεί είναι σίγουρο ότι ούτε η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα για το ανεκδοτάκι της ημέρας. Που λες, οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να χτυπάει τον μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου του. Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργητάκι ξάπλα στην άσφαλτο. Πω, κρίμα λέει, το σκότωσα το καημένο. Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργητάκι, αλλά ήταν σε κόμμα. Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι του για δουλειές. Συνέρχεται που λες το σπουργητάκι σιγά σιγά και κοιτάει και τι να δει. Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα, πατού κάγκελα. Τρελαίνεται το σπουργητάκι και λέει «Πω πω, το σκότωσα τον άνθρωπο».
2: Ακούς Energy Vibes.

Εδώ και κάποιες δεκαετίες ο δείκτης νοημοσύνης ή αυτό που λέμε IQ χρησιμοποιείται για να μετριέται προσεγγιστικά η ευφυΐα ενός ή μιας ομάδας ατόμων σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το IQ κάθε ατόμου υπολογίζεται με διάφορες μεθόδους οι οποίες περιλαμβάνουν συνήθως τεστ με ερωτήσεις ή διαδικασίες με καθορισμένα αντικείμενα. Σήμερα με το World Population Review οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως, περίπου στο 68% έχουν IQ από 85 μέχρι και 115. Όσοι ελάχιστοι τώρα έχουν δείκτη νοημοσύνης άνω του 140, τότε ανήκουν στις ιδιοφύες. Πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον και ο χάρτης της ιστοσελίδας που δείχνει αναλυτικά το IQ κάθε χώρας. Εκεί βλέπουμε πως στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία με το μέσο όρο IQ του πληθυσμού να φτάνει το 106,49, ενώ ακολουθούν η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Κίνα με 104,10. Τα ευρωπαϊκά κράτη τώρα που έχουν καταφέρει να συμπεριληφθούν στην πρώτη δεκάδα είναι η Λευκορωσία με 101,60, η Φιλανδία, το Λίχτενστάιν αλλά και η Ολλανδία με την Γερμανία, με το μέσο IQ να είναι εκεί στα 100,74. Η αλήθεια είναι πως αν και η χώρα μας βρίσκεται μακριά από τις πρώτες θέσεις, συγκέντρωσε ένα αξιοπρεπέστατο μέσο όρο IQ στην έρευνα που έκανε το World Population Review το 2019. Βρίσκεται στην 55η θέση παγκοσμίως με μέσο IQ στο 90,77. Πάνω από την Τουρκία που είναι 77η με 86,8 και την Αλβανία 109η με 81,75. Να μας ζήσει το IQ! Ακούς Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γκιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πωλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
6: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
8: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
13: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
14: Ζώδια κάνουν βόλτα.
15: Είμαι ο Κυριάκος και σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά και για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας αλλά και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Κάποια ζώδια θεωρούν πολύ δύσκολο το να συγχωρούν, ενώ κάποια άλλα δεν ξεχνούν τα πάντα, ακόμα και την απιστία. Τα ζώδια που θα σου αναφέρω ευθύς αμέσως δεν θα σου κρατήσουν κακία ό,τι και αν τους κάνεις, αλλά καλό είναι να μην δοκιμάσεις τα όρια τους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ο Ζυγός είναι το ζώδιο της δικαιοσύνης, οπότε θεωρεί πως πρέπει να σε συγχωρέσει ακόμα και αν το έχεις κάνει κάτι πολύ σοβαρό. Πιστεύει πολύ στις δεύτερες ευκαιρίες, οπότε θα σου δώσει σίγουρα τη δυνατότητα να του εξηγήσεις την περίπτωση που τον απογοήτευσες. Ο Τοξότης από την άλλη, ως ζώδιο της ελευθερίας και της ανοχής, συγχωρεί εύκολα τα λάθη και τα θεωρεί ανθρώπινα. Δεν κρατάει κακία και πιστεύει πάντα στην καλή πλευρά των ανθρώπων. Είναι αισιόδοξη η φύση και εμπιστεύεται εύκολα τους άλλους, γι' αυτό και δίνει πάντα συγχώρεση. Οι Ιχθύς από την άλλη είναι τα ζώδια που συγχωρούν περισσότερο. Είναι υπερευαίσθητοι, αλλά θέλουν πάντα να δίνουν δεύτερη ευκαιρία στο πρόσωπο που τους πληγώνει, γιατί δεν θέλουν ποτέ να βρεθούν σε αντίστοιχη θέση. Δεν θέλουν να βλέπουν επίσης τους άλλους να υποφέρουν και θα κάνουν τα πάντα για να το αποφύγουν. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχετε γατούλα και θυμάστε με νοσταλγία την εποχή που το σπίτι σας ήταν πεντακάθαρο? Λογικό. Τρίχες στο καναπέ, άμμο στο πάτωμα, παιχνίδια παντού και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά μένετε κι εσείς. Μερικά απλά κόλπα όμως βοηθούν στην κυριολεξία. Βάλτε την αμολεκάνη σε σημείο που καθαρίζετε εύκολα και ένα ειδικό χαλάκι από κάτω, έτσι ώστε να το τοποθετήσετε και να μην πηγαίνουν πέρα δόθε οι άμμοι. Επίσης, τοποθετήστε κουβερτούλες στα αγαπημένα της σημεία για να συγκεντρώνετε εκεί το περισσότερο τρίχωμα και βουρτσίζετε την τακτικά. Και ναι, μια καλή ηλεκτρική σκούπα από εδώ και στο εξής θεωρείται μέλος της οικογένειας. Γιατί όταν έχεις γάτα, το σπίτι μπορεί να μην είναι απολύτως καθαρό σχεδόν ποτέ. Αλλά μην αγχώνεσαι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικό σου, είναι δικό της. Εσένα απλώς σε κρατάει για το housekeeping. Energy vibes.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και στη Σουηδία οι μαθητές πληρώνονται με $187 παρακαλώ το μήνα για να πηγαίνουν σχολείο. Όπα, όπα, κόψε λόγια, μη μας πάρουνε χαμπάρι και εδώ οι δικοί μας αρχίζουν και μας τα ζητάνε. Τα μάτια των μωρών δεν παράγουν δάκρυα μέχρι να γίνει το μωρό μεταξύ 3 και 6 εβδομάδων. Αυτό δεν το ξέραμε. Τα περισσότερα βιβλία από κάθε άλλο λαό της γης διαβάζουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι της Ισλανδίας. Με τόσο χειμώνα και κρύο, λογικό το βρίσκω. Η κόλλα επίσης στεγνώνει εξαιτίας της υγρασίας και όχι του αέρα. Τέλος, μπορεί να πιστεύεις το αντίθετο, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίπου μόνο το 15% της ερήμου της Σαχάρας καλύπτεται από άμμο. Και αν όλα αυτά δεν έχουν να σου πούνε τίποτα ως γνώσεις και εμπειρία μυαλού και θέλεις πραγματικά μόλις τώρα που τις άκουσες να τις μεταφέρεις στο δικό σου recycling bin, οκ, πάτα το enter και ακολούθησε με σε επιτυχίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1970.

0: και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Otto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κτέο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
0: Otto Center Service.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
15: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
16: Travel Energy Tips.
17: Ήρθε ώρα για ταξιδάκι. Ο Οκτώβριος είναι επιτέλους εδώ, αποτελώντας μια άκρος δελεαστική ευκαιρία να οργανώσουμε ένα χαλαρωτικό διήμερο ταξίδι σε ελληνικούς must visit προορισμούς που σε λίγους μήνες από τώρα θα είναι σχεδόν απλησίαστοι. Έτσι που λες, σου έχω ετοιμάσει για σήμερα την κοσμοπολίτικη Αράχοβα. Σε δύο μήνες από τώρα θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των χειμερινών παραθεριστών. Τότε όμως θα είναι και πραγματικά δύσκολο να βρεις κατάλημα, αλλά και οικονομικές επιλογές τόσο σε ό,τι αφορά τη διαμονή σου, όσο και την διασκέδασή σου. Τώρα λοιπόν είναι η καλύτερη ευκαιρία να απολαύσεις τις ομορφιές του υπέροχου αυτού χωριού. Η όμορφη Αράχοβα το φθινόπωρο είναι ανθισμένη και τα γραφικά σοκάκια της ήρεμα και χωρίς καμία φασαρία που έπεται από Νέμβρη και ύστερα. Θα ερωτευτείς στα παραδοσιακά σπίτια, τα μικρά μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα, αλλά και τις παραδοσιακές ταβέρνες της με πραγματικά καταπληκτικά ψητά. Το μπρούσκο και η φορμαέλα είναι τα τοπικά προϊόντα που δεν πρέπει να παραλείψεις να δοκιμάσεις αλλά και να αγοράσεις. Ένα διήμερο στην Αράχοβα αυτή την εποχή.

Έχεις νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά στη δουλειά? Εσύ δουλεύεις κανονικά, αλλά το vibe στο γραφείο μοιάζει ύποπτο. Ένας εργατολόγος λοιπόν στο TikTok που αλλού λέει ότι υπάρχουν τρία σημάδια που δείχνουν ότι ίσως μπορεί ήδη να ψάχνουν ή και να έχουν βρει τον αντικαταστάτη σου. Ναι, καλά άκουσες. Πρώτο σημάδι, έρχεται καινούριο συνάδελφος με τα ίδια skills, ίδιες αρμοδιότητες, ίδια όλα. Αν μάλιστα κοστίζει και λιγότερο, τότε μάλλον δεν είναι εκεί για να σου κάνει παρέα στο lunch break. Δεύτερο σημάδι. Ξαφνικά οι αρμοδιότητες σου μειώνονται. Εκεί που έτρεχες projects, τώρα έχεις τα μισά. Και τα υπόλοιπα τα δίνουν στο νέο. Μη χαρείς λοιπόν ότι σε λυπήθηκαν. Το πιθανότερο είναι ότι ετοιμάζονται να σε αδειάσουν. Τρίτο σημάδι. Το management σε κάνει ghosting. Δεν σε καλούν σε meetings, δεν σε ενημερώνουν, δεν σου ζητάνε καν τη γνώμη σου. Αν το meeting γίνεται χωρίς εσένα, μάλλον εσύ είσαι το θέμα του meeting. Αν δεις λοιπόν αυτά τα τρία σημάδια, μην το βάλεις κάτω. Φρέσκαρε το βιογραφικό, δείξε παραπάνω αξία στη δουλειά σου, μίλα ανοιχτά με τους προϊστάμενους σου. Γιατί η σιωπή μπορεί να είναι ένα quiet cutting, αλλά εσύ μπορείς να το γυρίσεις υπέρ σου και να τους πιάσεις εξαπίνεις. Για να το κλείσουμε λοιπόν ραδιοφωνικά. Αν το αφεντικό κάνει unfollow πριν καν πάρεις χαμπάρι, φρόντισε τουλάχιστον να έχεις έτοιμο το επόμενο account. Energy vibes.

0: And I'll write your name.
1: Και κάπως έτσι κυλήσε και η σημερινή μας βολτίτσα εδώ στα Energy Vibes της 3ης 6 Οκτωβρίου. Γυρίσαμε πίσω στην ιστορία της ημέρας, μάθαμε ότι πλέον ζητάμε μέχρι και από την τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει στα ψώνια, τσεκάραμε ποια ζώδια συγχωρούν ευκολότερα, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε καθαρό ένα σπίτι ζώντας με μία γάτα. Καλή επιτυχία σε αυτό, εγώ είμαι παθών. Και εννοείται βάλαμε στο πρόγραμμα και μία φθινοπορεινή απόδραση στην Αράχοβα. Και πριν φύγουμε, μία μικρή υπενθύμηση. Αν σήμερα προλάβετε μπροστά σας ένα ηλιοβασίλεμα, σταματήστε για δύο λεπτάκια και κοιτάξτε το. Χωρίς κινητό, χωρίς φωτογραφία, χωρίς κανένα story, μόνο εσείς και αυτό. Γιατί ίσως γι' αυτό μας ηρεμούν τόσο πολύ τα ηλιοβασιλέματα. Μας θυμίζουν ότι ακόμα και μια κουραστική ημέρα ξέρει να φεύγει όμορφα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο στην ημέρα και τη νύχτα σας, με χαμόγελο, μουσική και λίγο περισσότερο χρόνο για όσα σας κάνουν καλό. Energy Vibes και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Yes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πωλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκη.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and More.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300

0: Νεκτάριε! Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου! Άντε να δροσιστείς! Δες τον αδερφό σου!
1: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
2: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 2 τα ξημερώματα σήμερα σε ηλικία 70 ετών ο πρώην αντιδήμαρχος επιδιοίκησης Δήμητρας Τσανάκα, Ανέσης Τσουρουκίδης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ήταν συνταξιούχος αυτοκινητιστής, ωστόσο ενεργός στα κοινά της πόλης της Καβάλας από την περιοχή του παλιού Δήμου Φιλίππων όπου κατοικούσε μόνιμα. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερά το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα ακρότου Λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, το 87% των οποίων αφορά ανήλικους, ενώ 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Συνεχίζεται η κατάληψη στο Λύκειο του Λιμένα της Θάσου. Δεν λειτουργεί και το γυμνάσιο, το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο. Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά, ενώ λαμβάνονται και απουσίες. Οι μαθητές του Λυκείου απέχουν και από τα διαδικτυακά μαθήματα, διαμαρτύρονται για σοβαρά κτηριακά προβλήματα που χρονίζουν στο σχολικό συγκρότημα. Τη δυσαρέσκειά της για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξέφρασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Κλιμακίου στην 32η Καβάλα Έξπο στην Ακαρβάλη. Οι εκπρόσωποι της παράταξης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αποκλείει συστηματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αφήνοντας την αγορά απροστάτευτη απέναντι στην ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Κλειστά και σήμερα τα ηθιοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη γραμμή της εκκίνησης για το φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής βρίσκεται η Καβάλα. Η αυλαία της αγωνιστικής περίοδου ανοίγει επισήμως το Σάββατο. Η ομάδα της Καβάλας θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την ΑΕΘ Θράκης Κουτσού στο τοπικό δημοτικό γήπεδο, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους φιλάθλους να σταθούν στο πλευρό της ομάδας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Βαριές κατηγορίες του Νέστου Χρυσούπολης για τη διαιτησία κόντρα στη Μαρκό χθες Δευτέρα. Κάνει λόγο για αλλίωση αποτελέσματος και ζητά την άμεση παρέμβαση της ΚΕΔ. Η ΠΑΕ στρέφεται προσωπικά κατά του διαιτητή Αναστάσου Φιλιππίδη και του βοηθού Κοσμά Παπαδόπουλου, κατηγορώντας τους για μεροληπτικές αποφάσεις εις βάρος της ομάδας. Όπως υποστηρίζει, η αντιμετώπιση στον πειθαρχικό έλεγχο ήταν εντελώς άνηση, παραθέτοντας ως επιχείρημα τη μεγάλη δυσαναλογία στα φάουλ και τις κίτρινες κάρτες μεταξύ των δύο αντιπάλων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκι.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε?
6: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
8: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις.
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Okay.
3: Okay, τι.
4: Okay, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 2 τα ξημερώματα σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, ο πρώην αντιδήμαρχος επιδίκησης Δήμητρας Τσανάκα, Ανέσης Τσουρουκίδης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ήταν συνταξιούχος αυτοκινητιστής, ωστόσο ενεργός στα κοινά της πόλης της Καβάλας, από την περιοχή του παλιού Δήμου Φιλίππων, όπου κατοικούσε μόνιμα. Η εξόδιος ακολουθία σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Άγιο Χριστόφορο στις Κρινίδες. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριακός Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Πανεθνική ημέρα κινητοποίησεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθηματικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των μαθηματικών κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους, ενώ 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση μετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Συνεχίζεται η κατάληψη στο λύκειο του Λιμένα της Θάσου. Δεν λειτουργεί και το γυμνάσιο, το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο. Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά, ενώ λαμβάνονται και απουσίες. Οι μαθητές του λυκείου πάντως απέχουν και από τα διαδικτυακά μαθήματα, διαμαρτύρονται για σοβαρά κτηριακά προβλήματα που χρονίζουν στο σχολικό συγκρότημα. Την έντονη δυσαρέσκειά της για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξέφρασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης κλιμακίου της στην 32η Καβάλα Έξπο στη Νέα Καρπάλη. Οι εκπρόσωποι της παράταξης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αποκλείει συστηματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αφήνοντας την αγορά απροστάτευτη απέναντι στην ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Κλειστά και σήμερα τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιεών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη γραμμή της εκκίνησης για το φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής η Καβάλα, η αυλαία της αγωνιστικής περίοδου ανοίγει επίσημα το Σάββατο. Η ομάδα της Καβάλας θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την ΑΕ Θράκης Κουτσού στο τοπικό δημοτικό γήπεδο, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η ομάδα απευθύνει επίσης κάλεσμα στους φιλάθλους να σταθούν στο πλευρό της σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Βαριές καταγγελίες του Νέστου Χρυσούπολης για τη διαιτησία κόντρα στη Μαρκό χθες Δευτέρα. Κάνει λόγο για αλλίωση αποτελέσματος και ζητά την άμεση παρέμβαση της ΚΕΔ. Η ΠΑΕ στρέφεται προσωπικά κατά του διαιτητή Αναστάσιου Φιλιππίδη και του βοηθού Κοσμά Παπαδόπουλου, κατηγορώντας τους για μεροληπτικές αποφάσεις σε βάρος της ομάδας. Όπως υποστηρίζει, η αντιμετώπιση στον πειθαρχικό έλεγχο ήταν εντελώς άνηση, παραθέτοντας ως επιχείρημα τη μεγάλη δυσαναλογία στα φάουλ και τις κίτρινες κάρτες μεταξύ των δύο αντιπάλων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 από φως, στο θρακικό βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτόρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, ο Ρούμπιο έρχεται. Θα είναι κλειστό το κέντρο, γιατί είναι το απόγευμα οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που τον κρίνουν ανεπιθύμητο για τον ερχομό του εδώ, αύριο που είναι και οι συναντήσεις, και ως την Πέμπτη τα ξημερώματα, όσοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας με το αυτοκίνητό τους, καλά θα είναι από σήμερα το απόγευμα και ως την Πέμπτη τα ξημερώματα να χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι έρχεται ο Ρούμπιο να μας πει για τα F-35, να μας πει για το καλώδιο και τι θα πει και η Guilfoyle.
1: Σιγά μην έρχεται για τα F-35, για αυτά, για τον κάθε το άξονα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έρχεται.
0: Και τι θα πει και η... να επιβεβαιώσει τα της Guilfoyle.
1: Την έχουν επιβεβαιώσει τη Guilfoyle, με τη στήριξαν. Οι δηλώσεις που έκανε πριν έρθει είναι ότι στηρίζουμε απόλυτα την πρέσβη.
0: Έτσι.
1: Γιατί κάνει σωστά τη δουλειά της. Η πρέσβης δεν μιλάει όμως, ναι, δεν έχει πει κουβέντα. Αλλά ετοιμάζεται από ό,τι μαθαίνουμε καινούργια, ετοιμάζεται καινούργιο δημοσίευμα από τα αμερικάνικα μέσα, γιατί έχει και υλικό καινούργιο σε σχέση με αυτές τις ανδραγαθίες της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, που έχουν σχέση και με την Ελλάδα και με την... και με την ευρύτερη περιοχή.
0: Με τα Βαλκάνια και το LNG,
1: ναι, βέβαια.
0: Και τους επιχειρηματίες και τους λομπίστες και τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία. Και βέβαια κάθετος άξονας και τι να πει η Ελλάδα, ότι πει η Αμερική, ο προβλέψιμος σύμμαχος, όσοι ήθιστε. 3.000 λέει αστυνομικοί ελεύθεροι σκοπευτές μπλόκο από το αεροδρόμιο στο κέντρο της κακομοίρας θα γίνει.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Αυτό, απλά το θέμα είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει πλέον κινητικότητα σε σχέση με τον αντιαμερικανισμό που κάποτε είχαμε γνωρίσει πολύ έντονα. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, η αλήθεια είναι, για να είμαστε έτσι λίγο κοινικοί στην προσέγγιση, είναι ότι ποτέ δεν κρύφτηκε αυτή η κυβέρνηση του Τραμπ. Ποτέ δεν κρύφτηκε ότι επιδιώκει. Business κάνει, και βεβαίως ποτέ δεν έκρυψε ότι... δηλαδή είχαμε κορυφαίο εδώ, πήγε στη Βενεζουέλα και συνέλαβε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας μέσα στην κρεβατοκάμαρά του. Δηλαδή το μας κάνει εντύπωση στην Ελλάδα ότι βγήκε και είπε η Guilfoyle σε γεύμα ότι ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Αφού αυτό το πράγμα δεν το κρύβουν, αυτή η κυβέρνηση δεν το κρύβει. Δηλαδή σε αντίθεση με άλλες εποχές που κάνανε δικτατορίες ή κάνανε όλες τις παρεμβάσεις κλπ, που τα εμφανίζανε, δεν παραδεχότανε ποτέ ότι ήταν πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες, τώρα το λένε ομά. Άρα λοιπόν ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Και συμμορφωθείτε ή...
1: Βέβαια, τώρα δεν έχει κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι δηλαδή, είναι ταραβέρι. Η κυρία Guilfoyle εδώ πέρα, εκτός από τις δημόσιες σχέσεις τις οποίες κάνει από την πρώτη στιγμή και τα μπουζούκια εκεί που επιλέγει για να πηγαίνει με τις τουαλέτες, τις φανταχτερές κλπ, κανονικά κάνει business, δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει και το λένε. Εντάξει, τώρα...
0: Να θυμάσαι το πρώτο πράγμα που είπε όταν ήρθε, που ήταν για την Ελευσίνα, για το λιμάνι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Απέναντι στην Κόσκο και τα λοιπά. Δηλαδή, καλημέρα, θέλω το λιμάνι της Ελευσίνας.
1: Βέβαια. Δεν κρύβονται δηλαδή. Το ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζει η εγχώρια πολιτική κατάσταση όλο αυτό το φαινόμενο του τραμπισμού με τα ευρύτερα έτσι, σχέδια. Εντάξει, τώρα έχει έκφραση στην Guilfoyle, αλλά εδώ στην Ελλάδα. Πώς το αντιμετωπίζει, αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο κύριος Παπασταύρου ή η κυβέρνηση ευρύτερα σε ένα θέμα το οποίο ήταν στα μούτρα μας έπεσε, εντάξει, καταλαβαίνουμε τι αντίληψη έχουν, τι δεδομένος σύμμαχος είναι. Δεδομένος είναι. Το ξέραμε από πριν. Απλά κάποια στιγμή θα σου ζητήσουν πράγματα τα οποία δεν θα μπορεί να τα κρύψεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν δεν βάλεις δηλαδή από την αρχή τα όρια στα οποία και στον σύμμαχό σου, να το πω έτσι, λογικό είναι.
0: Ποιο σύμμαχο, ό,τι θέλουν κάνουν με αυτή την κυβέρνηση και περνούν και μια χαρά τα συμβόλαια τα αμερικανικά από τα ελληνικά νερά και δεν βαριέσαι τώρα και ήσυχα νερά να έχουμε, γιατί είδες τι έγινε και με το Μακρόν και με την Τουρκία και με τους πυράβλους και τα λοιπά.
1: Φυσικά ο Μακρόν υποτίθεται ότι υπέγραψε σύμφωνο συμμαχικό με την Ελλάδα, που μάλιστα ότι θα, στην περίπτωση που κινδύνευε η χώρα, θα συνέβαλε και στρατιωτικά για να βοηθήσει και λοιπά. Και πάει τώρα και κάνει business με την Τουρκία και βγάζουν από κοινού οπλικά συστήματα.
0: Μα μήπως και η γαλλική εταιρεία με το καλώδιο δεν κάνει business στην Τουρκία, δεν παίρνει δουλειές από εκεί. Τις έχουν τάξει και άλλες δουλειές για να μην μιλήσει ο Ερντογάν για το καλώδιο. Δηλαδή τι, και μετά μας λένε Ελλάδα και συμμαχία και ενεργοποιήθηκε.
1: Δεν φταίνε, να σου πω Γιώργο τώρα, δεν φταίνε αυτοί οι έξω. Είναι εδώ, υπάρχουν κάποια πράγματα ας πούμε τα οποία δεν κάνει η δικιά μας
0: πλευρά.
1: Δηλαδή, έχεις αποφασίσει ρε φίλε να παίξεις το παιχνίδι ας πούμε των Γερμανών και των Ευρωπαίων, να πας απέναντι κηρύσσοντας τον πόλεμο με ένα παραδοσιακό σου σύμμαχο τη Ρωσία. Τουλάχιστον αφού το κάνεις που το κάνεις και το πληρώνεις, γιατί θα το πληρώσεις μακροπρόθεσμα όλο αυτό, γιατί δεν δημιουργείς και ακόμα και εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντά σου. Δηλαδή, πού μπήκε μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην πιάσουμε τους Αμερικάνους σε αυτή τη φάση ας πούμε, που παίζουμε μεταξύ δύο βαρκών πατάμε, πού μπήκανε μπροστά για να προστατευτούν τα συμφέροντα? Είναι δυνατόν τώρα να μην μπορείς να ποντίσεις ένα καλώδιο που έχει γίνει παγκοσμίως σε χιλιάδες περιπτώσεις χωρίς κανένα πρόβλημα στα δικά σου, εδάφη? Δηλαδή και πρέπει να κινητοποιήσεις ολόκληρο μηχανισμό για να κάνεις αυτή την ιστορία? Είναι δυνατόν να εμφανίζεις εσύ ως ο αγωγός στην πραγματικότητα εκείνη η Αλεξανδρούπολη, εκτός από φυσικό αέριο αμερικάνικο που πάει και που δεν το χρησιμοποιούν όλοι τους γιατί δεν έχει φτάσει ο κάθετος άξονας, μεταφέρεται και όλο το πολεμικό υλικό από την Ευρώπη και από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Και δεν μπορείς να πεις στους Αμερικάνους ότι παιδιά αφού το κάνω που το κάνω αυτό, τουλάχιστον μου δίνεται ακριβό φυσικό LNG, φυσικό αέριο, αλλά δεν θα μου δίνεται μένα αυτό αφού εγώ είμαι αυτός που κάνω όλη τη δουλειά. Δηλαδή τι όφελος έχεις σαν χώρα από αυτή την ιστορία?
0: Ο Ερντογάν ότι του λένε, μου αεροσκάφη, μα το ένα μα το άλλο, λέει θα τα αγοράσω, αλλά θα μου δώσει την τεχνογνωσία.
1: Φυσικά.
0: Εμείς τίποτα, ούτε βίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, θες ραβάλ, θες αναβάθμιση των F-16 σε Viper, θέλεις, ούτε βίδαμες.
1: Βέβαια. Δηλαδή έρχεσαι τώρα εδώ ας πούμε, ούτε καν δεν αξιοποιείς την ευκαιρία που σου δίνεται. Έρχεται εδώ πέρα τώρα και μπαίνουν όλοι τους, μην κοιτάς τώρα που άλλαξε ο Τραμπ την ιστορία με την Ρωσία. Ο πόλεμος αυτός ήταν που γίνεται εκεί στην Ουκρανία, ήταν σε συνεργασία με τους δημοκρατικούς Biden και λοιπά της Αμερικής, αυτή και των Ευρωπαίων, έτσι, ωραία. Έχεις αυτό το δεδομένο την ίδια ώρα που η Κύπρος είναι ακόμα το 35-40% είναι κατεχόμενο. Δηλαδή τι λέμε λοιπόν, τι διαφορετικό έκανε η Ρωσία από ό,τι έκανε η Τουρκία?
0: Μέλατε.
1: Και έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις. Άκουγα χθες αυτές τις μέρες τώρα ότι βγάλανε καινούριο πακέτο 90 δισεκατομμυρίων για στρατιωτικό εξοπλισμό να στείλουν στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα που σου λέει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Ναι. Δηλαδή προτιμούν να οδηγήσουν τους λαούς τους σε ενεργειακή φτώχεια, να πεθάνουν από το κρύο, για να στείλουν όπλα στην Ουκρανία. Δηλαδή είναι τρελά όλα αυτά τα πράγματα και αντιφατικά συνολικά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπαίνουμε κι εμείς τα μορμολίκια, γιατί μορμολίκια είμαστε στην πραγματικότητα, χωρίς τίποτα από όλη την ιστορία. Δεν ξέρω.
0: Και απαιτούν να στείλει η Ελλάδα κι άλλα ή να βάλει το χέρι στην τσέπη επιπλέον.
1: Μα έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Ο πρόθυμος είναι αυτός έτσι που την πληρώνει.
0: Και είναι ένα αυτό που είπες με το LNG. Τώρα επειδή είπες και για την Αλεξανδρούπολη, θυμάμαι, έλεγαν εξοργίστηκε ο Ερντογάν με την Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά. Και λέω, μα συγγνώμη, αν συμβεί κάτι, υπάρχει περίπτωση να σηκωθεί αμερικανικό αεροσκάφος ή να βοηθήσει η Αμερική από την Αλεξανδρούπολη την Ελλάδα? Τι είναι αυτά που κάθονται και λένε? Και όμως τα έλεγαν. Σήμερα ξέρεις τι δημοσίευμα είδα πρωί-πρωί? Ότι έρχεται ο Ρούμπιο στην Ελλάδα και δεν πάει στην Άγκυρα. Ναι. Ότι τάχα. Ποιος ασχολείται με τον Ερντογάν τώρα, η Ελλάδα?
1: Επιλέγει.
0: Και λέω, μα είναι δυνατόν.
1: Ναι. Μα φυσικά θα το πουλήσουν αυτό, όπως πουλάνε όλα τα θέματα με τέτοιο τρόπο που προσπαθούν για κάποιο λόγο ο Ρούμπιο. Δεν χρειάζεται να πάει στην Τουρκία και έρχεται εδώ να κάνει την υποχρέωσή του και εδώ κοιτάνε να το εκμεταλλευτούν πολιτικά. Ναι. Αυτό γίνεται συνήθως. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, θα πάω σε άλλο θέμα βέβαια για να μείνουμε σε αυτό. Το πιάσε και ο Σπύρος αυτό, ο Σουρμελίδης. Εδώ ακούμε πράγματα τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτό που γίνεται σε αυτή τη χώρα και από αυτή την κυβέρνηση έχει ένα σωρό αντιφάσεις. Πρόσεξε τώρα. Μας λέει χθες, ακούμε τον Πρωθυπουργό και μας εξηγεί στο κοινό του βέβαια, με αφορμή τα 52, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ότι ζήτησα, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα υπερπλεονάσματα τα οποία εγώ έχω, από πού τα έχεις τα υπερπλεονάσματα, να τα διαθέσω για τους πολίτες μου. Μέχρι τώρα μας έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, διότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω υπερπλεονάσματα, απλά
0: και πρέπει να ρωτήσω
1: και πρέπει και κάνω και εκείνο. Και τώρα έρχεται και λέει ότι εμείς πρέπει να σώσουμε την κατάσταση, διότι παραδέχεται ότι έχει πετύχει υπερπλεονάσματα, ουρανοκατέβατα κέρδη στην ουσία, ναι, ναι, που δεν είναι μόνο για τα καρτέλ, ναι, είναι και για το κράτος ουρανοκατέβατα κέρδη, και το είπαμε ότι μόνο τα τελευταία 5-6 χρόνια με βάση την ανάλυση των στοιχείων των προϋπολογισμών τα έσοδα, τα υπερέσοδα που έχουν προέλθει από ΦΠΑ και από ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι αυξημένα πάνω από 29 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα αυτά, έτσι. Λοιπόν, έρχεται και σου λέει αυτό το πράγμα, ότι παραδεχόμενος πια ότι όλα αυτά τα χρόνια έκανε αυτό το οποίο του απέδιδε τεράστια κέρδη και τα οποία δεν τα απέδωσε στο λαό που τα πλήρωσε.
0: Στο δικαιούχο.
1: Στο δικαιούχο. Και εξακολουθεί, το ίδιο το είδαμε χθες και εγώ πρόλαβα λίγο, θα τα πούμε και μετά, να κοιτάξω το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο εξακολουθεί να κινείται σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, χωρίς καμία κοινωνική κατεύθυνση, επιδόματα και κόντρα επιδόματα, αυτά τα χάντρες ας πούμε της στιγμής κλπ, και χωρίς καμία διαφοροποίηση του παραγωγικού σου μοντέλου, με εμφανέστατα από τη μία κάποια δεδομένα τα οποία είναι φουσκωμένα, το γνωστό σύστημα, και κάποια άλλα τα οποία βολεύουν είναι χαμηλωμένα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι χαμηλωμένος ο πληθωρισμός ως στόχευση. Mm. Είναι αυξημένες οι προσδοκίες, οι καταγεγραμμένες προσδοκίες, γιατί η άλλη πραγματικότητα των επενδύσεων, ότι θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, είναι χαμηλωμένη η στόχευση στο εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή εμφανίζεται ότι θα έχουμε περισσότερες εξαγωγές και χαμηλότερες εισαγωγές στη χώρα, όταν αυτή τη στιγμή μόνο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι κοντά στα 10 δισεκατομμύρια. Είναι δηλαδή μια πραγματικότητα. Οι εισαγωγές είναι στα ύψη, διότι αυτή τη στιγμή μη παράγοντας η χώρα εισάγει τα πάντα. Όλα αυτά λοιπόν για να δημιουργήσουν μια κατάσταση η οποία είναι πάλι το παιχνίδι της ευημερίας των αριθμών. Αυτό παρουσιάζεται από αυτή την κυβέρνηση. Και τα λέει στο προσχέδιο. Την ίδια ώρα είναι τόσο αντιφατικό όταν κάνει προβλέψεις στο πόσο θα μας κοστίσουν, δηλαδή η ενέργεια και όλα αυτά τα οποία είναι σε έξαρση, δεν ξέρει κανένας που θα οδηγηθεί, κι όμως κάνει προβλέψεις ότι θα έχουμε μέση τιμή πετρελαίου, για παράδειγμα, 90 κάτι δολάρια το βαρέλι, ας πούμε. Προβλέψεις στο πόδι. Καμία πρόβλεψη. Στην παρούσα φάση θα έπρεπε με την κατάσταση που είναι η Ελλάδα, αλλά πώς να το πούμε, να δουλεύει με τεταρτημόρια, δηλαδή μήνα το μήνα. Δεν υπάρχει τίποτα σταθερό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Μητσοτάκης θα μας εμφανίσει πάλι το...
1: Δωδεκατημόρια, συγγνώμη που είπα τεταρτημόρια. Δωδεκατημόρια.
0: Θα μας δίνει όμως ο κύριος Μητσοτάκης, θα βγει και θα μας πει και η ανάπτυξη και τι αυτό και η οικονομία παευζούν και πρέπει να έχει πάλι αυτοδυναμία για να μπορέσει να
1: συνεχίσει. Τα είπε χθες, θα τα πιάσουμε.
0: Στα γενέθλια.
1: Ναι, τα είπε χθες, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Ανέφερε και τον μπαμπά του, δεν είπε για κανέναν άλλον. Κάτι AI χρησιμοποίησαν εκεί, θα τα πούμε μετά τη διακοπή, μετά τις διαφημίσεις. Από την 1η Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από το Dr. No με τον Sean Connery και έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
2: Στο κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: 105 και 5.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ. Okay.
6: Οκ, okay, τι.
7: Οκ, okay, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών
13: και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε,

0: από τη Mac Motors.
1: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
2: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Η ίδια μας τη ζωή. Το επόμενο Σαββατοκυριακό λοιπόν, 10 και 11 στην πλατεία Κουμουνδούρου στις 7 το απόγευμα. Λέγαμε Σωτήρη πριν τις διαφημίσεις και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, αλλά και για το τι είπε και ο κύριος Μητσοτάκης στα 52 χρόνια στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ υπεραμύνθηκε της πολιτικής του, μας είπε ότι έκανε ένα θαύμα εδώ στην Ελλάδα και θέλει αυτοδυναμία για να
0: συνεχιστεί η σταθερότητα.
6: Έτσι, για να συνεχιστεί η σταθερότητα. Και όλα αυτά τα ωραία που περνάμε, έκανε αναφορά στον πατέρα του. Απουσίαζαν οι τρεις πρόεδροι, που οι δύο μάλιστα ήταν και πρωθυπουργοί. Καλά, ας εξαιρέσουμε το Σαμαρά που θα ανακοινώσει δικό του κόμμα. Ο Κώστας Καραμάλης και ο Μημαράκης απουσίαζε, ήταν στην Ευρωβουλή.
0: Και οι υπουργοί.
6: Και υπουργοί. Μάλιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης έριξε και το καρπάκι του για το Δένδια. Είπε: απορώ πως απουσιάζουν υπουργοί από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στη Βενετία σε σύνοδο υπουργών άμυνας της Αδριατικής και δεν παραβρέθηκε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μημαράκης επικαλέστηκε ότι είχε δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Καραμάλης είχε άλλες δουλειές. Ο Σαμαράς κάνει δικό του κόμμα. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θυμήθηκε τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και είχαν και AI τεχνολογία, τον Everett να χαιρετάει και κάτι τέτοια. Λοιπόν, δεν τους βγήκαν τα γενέθλια όπως ήθελαν και βέβαια σε τίποτα δεν θυμίζει τη Νέα Δημοκρατία που είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ακόμη αν θέλετε και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι. Και μην αρχίσετε τώρα ότι είμαστε δεξί, έτσι. Επειδή λέμε ότι μιλάμε για ένα καθαρά μητσοτακικό κόμμα, το οποίο είναι ένα κράμα ποτάμι, εξυγχρονισμός του Σιμίτη και όλο αυτό μαζί το λένε Νέα Δημοκρατία, αυτό το καθαρό κόμμα Μητσοτάκη συνεχίζουν και το λένε Νέα Δημοκρατία, δεν πήγαν και τόσο καλά τα γενέθλια.
0: Κοίταξε, εμένα πάντως Γιώργο, περισσότερο για μνημόσυνο μου θύμιζε αυτό παρά για γενέθλια. Και βεβαίως όλο ήταν σκηνοθετημένο με συμβολισμούς. Δηλαδή ξαναβγήκε στον αφρό ο Πυρσός.
6: Ναι, επιστροφή του Πυρσού.
0: Επιστροφή του Πυρσού που τον είχαν εξαφανίσει και μας εξηγούσε ο κύριος Σκέρτσος ότι δεν χρειάζεται. Πια είμαστε, έχουμε πει σε αυτό.
6: Αφού ήρθαμε εμείς από το Πασόκ, τον θέλουν τον Πυρσό.
0: Λοιπόν, και βεβαίως και η επιλογή του χώρου είχε συμβολισμό, δηλαδή ακολουθώντας πλέον τις έμεσες παρεμβάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας, επέλεξαν ένα αμαξοστάσιο ήταν, δηλαδή να ξαναπάμε στο πόπολο, στη λαϊκή δεξιά κλπ. Και επίσης μέσα σε όλα αυτά, ας πούμε, αυτό που κατέγραψε η κάμερα ήταν ότι επικαλέστηκε φράσεις που έχουν υποθεί και έχουν γράψει στο παρελθόν. Για παράδειγμα, το «σεμνά και ταπεινά» ήταν του Κώστα Καραμανλή φράση κάποια στιγμή, την οποία τη χρησιμοποίησε και ο Πρωθυπουργός.
6: Νομίζω έχουν χάσει την μπάλα.
0: Κοίταξε, ήταν ένα γενέθλιο, τέλος πάντων, πάρτι, το οποίο ουδόλως απάντησε στα προβλήματα της που απασχολούν, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, που απασχολούν την κοινωνία. Δηλαδή αυτό που ήθελε να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι γιατί πρέπει

0: ότι έχουμε, κάποιοι έχουμε πετύχει ποσοστά πάνω από 40% σε εκλογές, τους ανέφερε έναν έναν ποιοι είναι αυτοί, και ότι μπορούμε και να το ξαναπετύχουμε.
1: Ναι, ναι, πάνω από 40.
0: Ναι, πάνω από 40, δεν το συζητάμε, έτσι, η αυτοδυναμία. Αλλά πια 40, όταν όλες οι, ακόμα και οι δημοσκοπήσεις που έχουν αυτά τώρα, και εγώ δεν τις επικαλούμε, αλλά τι να κάνω για την, με την ευκαιρία.
1: Για την κουβέντα αυτό, για την κουβέντα. Και αυτές.
0: Καμία από αυτές δεν τον έχει δώσει. Δηλαδή στην πρόθεση ψήφου είναι μονίμως μεταξύ 22 και 25%. Πού τη βρίσκει την αυτοδυναμία τώρα? Η αυτοδυναμία απέχει παρασάγκας από αυτό που έχουν. Ένα αυτό. Δεύτερο, μας είπε ότι πάλι μία από τα ίδια, ότι εφόσον δεν υπάρχει καμία σύμπνοια στο χώρο της από εκεί μεριάς της προοδευτικής λεγόμενης, του προοδευτικού λεγόμενου χώρου, εγώ είμαι ο εγγυητής της ασφάλειας και της σταθερότητας της χώρας, εμείς δηλαδή, εγώ, το εγώ είναι αυτό, έτσι.
1: Εμένα με έπεισε δηλαδή με αυτό.
0: Ναι, αυτά λοιπόν ήταν τα μηνύματα που ήθελε να περάσει. Εντάξει. Κοίταξε. Δηλαδή πρόσεξε. Εδώ βέβαια επιμένω σε αυτό το θέμα εγώ, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι τα κάνουν με τέτοιο τρόπο που να καλύψουν ουσιώδη ζητήματα της, που απασχολούν την κοινωνία. Δηλαδή για παράδειγμα, τα θέματα που είναι ανοιχτά και τα οποία μέχρι τώρα μας λέγανε ότι θα ξεχαστούν, θα σβήσουν από την, δηλαδή ότι κρίθηκαν, όπως για παράδειγμα το έγκλημα των Τεμπών.
1: 41%.
0: 41% απαντούσαν. Οι υποκλοπές νομίζουν ότι σβήσανε.
1: Παθογένεια, και το μεταξύ,
0: παθογένεια. Ο ΠΚΠ.
1: Εκεί, όλοι.
0: Όλα αυτά. Τι δεν απαντήθηκε? Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι κόλαφος και τα οποία με ένα μυστήριο τρόπο εξαφανίζονται από την ατζέντα της καθημερινότητας, και γι' αυτό ευθύνονται και τα κανάλια. Βγήκε μετά από χρόνια, είδα τις προηγούμενες μέρες, η έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από χρόνια. Την είδες πουθενά? Ξέρεις τι λένε αυτοί? Αυτοί λένε ότι η διαφθορά και η αδιαφάνεια στην Ελλάδα έχει γίνει κανόνας.
1: Έτσι. Καθημερινότητα.
0: Καθημερινότητα.
1: Η κανονικότητα είναι αυτή.
0: Λοιπόν, το επισημαίνουν αυτοί. Άχνα. Το πόρισμα, το βούλευμα, το διαβαστικό για να παραπεμφθεί ο Τριαντόπουλος είναι κόλαφος.
1: Ναι.
0: Μιλάει για σκοπούμενες πράξεις κατ' εντολή ανωτέρων. Ότι πήγανε και αλλίωσαν το χώρο. Τα λέει δηλαδή
1: το βούλευμα ξεκάθαρο ότι δόθηκε εντολή από τον Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια.
1: Από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή το πιο καθαρό δεν γίνεται. Έτσι. Μιλάει για σκοπό. Με σκοπό να εξαφανιστούν. Δηλαδή ο τύπος αυτός λέει, αυτοί που κάνανε τις ενέργειες, και το λένε ανώτατη δικαστική. Έτσι. Δηλαδή το είδες πουθενά να σηκωθεί
1: πουθενά,
0: με τρόπο.
1: Πουθενά και ούτε πρόκειται.
0: Έτσι. Δεν είναι πώς αντιδράει η κυβέρνηση, τι ακριβώς αναδεικνύεται. Δεν είναι πια αποκύημα της φαντασίας των δημοσιογράφων πλέον.
1: Ούτε μπάφο παίρνουν.
0: Ναι, ή των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν τοξική αντιπολίτευση, όπως θέλουν να μας πούνε. Ανώτατη δικαστική λένε στο βούλευμά τους αυτό το πράγμα. Εδώ, άλλο θέμα. Έχουμε καταγγελίες από ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, βιώνουν καθημερινά την πραγματικότητα, ότι το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται. Είτε με ΟΠΕΚΕΠΕ είτε με ΑΔΕ, συνεχίζεται. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνανε τις μοίρες, δηλαδή το εμπόριο υφαρπαγής ψήφων και εξαγοράς συνεχίζεται. Όλα αυτά λοιπόν στα γενέθλιά τους δεν τα θίξανε καθόλου να πούνε, βρε παιδιά, ας σκεφτούμε και λίγο τι κάναμε σωστά ή τι δεν κάναμε σωστά. Ας μας παρουσιάσουν λοιπόν, ας δεχτούμε ότι τα καλά πράγματα που κάνανε τα έχουμε εμπεδώσει. Εδώ εμπεδώσαμε και πράγματα που δεν κάνανε με το ζόρι. Ας πιάσουμε όμως και δύο-τρία, όπως λένε, που κάτι μας ξέφυγαν. Ας τα πούνε λοιπόν αυτά τα πράγματα.
1: Υπάρχει τώρα αυτό που λες με το βούλευμα, που δεν αναφέρεται σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Υπάρχει, γιατί βέβαια ξέρει, μπορεί να επικαλεστεί και ότι είναι απόρριτο και αυτό και δεν δημοσιεύεται. Μπορούν να επικαλεστούν τέτοια τα κανάλια. Ναι, όλοι το έχουν.
0: Όλοι το έχουμε.
1: Αλλά τάχα μου βρίσκεις μια δικαιολογία ότι παιδιά, αυτό ξέρεις, κάθετος διότι του οποίου, άρα δεν το λέμε. Λένε τώρα για την Κρήτη ότι μπορεί να πάνε να ρίξουν πάλι λεφτά, όπως με επιστρεπτές, ο ΠΚΠΕ και τα λοιπά, εκεί τώρα με την πλημμύρα και με τις καταστροφές, ότι υπάρχει σχέδιο να πάνε να ρίξουν ένα σκασμό λεφτά, μην τυχόν και χάσουν την Κρήτη τώρα.
0: Κοίταξε Γιώργο, εγώ δεν νομίζω ότι όταν ξέρεις, αυτό είναι κανόνας, όταν εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Πάρε για παράδειγμα το Αρκαλοχώρι.
1: Ναι.
0: Η ιστορία είναι ότι ακόμα μετά από 5 χρόνια πότε γίνανε εκεί,
1: δεν
0: εκεί πέρα.
1: Δεν θέλουν όμως, γιατί θέλουν, είναι φιλέτο και είναι κοντά τα αεροδρόμια.
0: Ναι,
1: αυτό λένε είναι οι ίδιοι δηλαδή, ότι δεν θέλουν, ναι, να μας γιέψουν, αλλά γιατί θέλουν να τα δώσουν.
0: Είναι σε κοντέινερ,
1: ναι,
0: οι άνθρωποι αυτοί. Ο Ντάνιελ έχει 3-3,5 χρόνια, ναι, πόσο έχει. Η ίδια κατάσταση βιώνουν εκεί.
1: Και εκεί.
0: Ε?
1: Και εκεί και στον Ντάνιελ.
0: Και εκεί.
1: Και αυτοί από το Αρκαλοχώρι το είχαν πει τότε.
0: Ναι.
1: Ότι θα πάθουν και αυτοί σαν εμάς.
0: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω, ότι εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπουν τώρα σε αυτή τη λογική, να, επειδή γίνανε οι καταστροφές, οι πλημμύρες, να καλύψουν όλες τις τρύπες και τις ατέλειες και ό,τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Δεν μπορούν να το κάνουν, διότι έχουν συσσωρευτεί προβλήματα. Υπάρχει αντίληψη εδώ. Πάρε για παράδειγμα, πουλήσανε ότι ακόμα πουλήσανε τη λογική ότι εμείς έχουμε ρίξει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να βαθμίσουμε το σύστημα υγείας. Μα όλα τα χρήματα που ρίξανε, ελάχιστα ήταν σε σχέση με αυτά που πραγματικά θα μπορούσανε, ήτανε για να βάψουν κάποιους χώρους και να τους εμφανίσουν ως καινούριους. Στην πραγματικότητα το σύστημα υγείας δεν έκανε τίποτα. Απέναντίας έχουν δώσει λεφτά, εσύ το είπες εδώ πέρα, σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Έχουν δώσει λεφτά
1: για χρηματοοικονομικές
0: συμβουλές. Έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά για το καζίνο
1: στο
0: Ελληνικό, 400 εκατομμύρια εντάξανε τέτοια έργα, και βεβαίως πάνω από το 30-40% των χρημάτων πήγανε σε κατασκευαστικές. Δηλαδή ποιοι είναι στις κατασκευές? Γεκτέρνα, δηλαδή ο πεθερός εκεί, η οικογένεια του Γεραπετρίτη, ο εξάρχου με τον άκτορα και οι λοιποί, και αυτές οι παρέες πήραν όλο το πακέτο. Ο Μυτιλινέος που πήρε βεβαίως τα έργα με καινούρια αναβάθμιση, δηλαδή για να... και ο Συμπέθερος.
1: Ο Συμπέθερος, μα δεν θα πάρει ο Συμπέθερος.
0: Ο Συμπέθερος.
1: Δηλαδή πώς θα τον δει στα μάτια τα Χριστούγεννα.
0: Κατάλαβες. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία όσο και να προσπαθήσουν να τα κρύψουν, όσο και να θελήσουν να βάλουν, πώς να το πω, φήμωτρο, με εξαγορασμένο βέβαια, στο μηντιακό σύστημα, δεν κρύβονται. Διότι τα βλέπεις δίπλα σου. Τα βλέπεις να γίνονται.
1: Και τα ζεις. Αλλά τα ζεις.
0: Έτσι. Και εδώ παρουσιάσανε ότι πάτησε, λέει, το κουμπί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να εκταμιευτούν τα υπόλοιπα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιας και τελείωσε. Μπορεί να μας πει ποια είναι τα προηγούμενα και πόσα απορρόφησε και πού πήγανε. Πιάς τα υπόλοιπα, τις ουρές. Θα τα δούμε στην πορεία. Κατάλαβες, εδώ απλά γίνεται ένα πάρτι από τη μια μεριά και από την άλλη εμφανίζεται όλος ο μηχανισμός της προπαγάνδας.
1: Έτσι.
0: Να πέφτει και να ζυμώνει μια κατάσταση στο μυαλό των πολιτών ότι τα πάντα πάνε...
1: Να πω κάτι με την ευκαιρία τώρα που είπες ότι είπε ο Μητσοτάκης ότι αφού στην προοδευτική παράταξη δεν κάνω τίποτα, μόνο εγώ είμαι εγγυητής και μπορώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για κυβέρνηση ηττημένων, ή θα είναι το Πασόκ κυβέρνηση ή ας κάνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Το ξεκαθαρίζει αυτό.
0: Χθες αυτά
1: ναι, τα είπε. Ο Ανδρουλάκης. Επίσης, να πούμε και κάτι έτσι, μια προσωπική άποψη. Λέγαμε χθες ότι θα ενταχθεί στο Πασόκο ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος.
0: Εντάχθηκε.
1: Όντως, το έκανε. Και είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα και αρνείται τα επιτακτικά κελεύσματα κτλ. Ο κύριος Αποστολάκης είναι διορισμένος βουλευτής, δεν είναι με σταύρο. Από τη στιγμή που είναι διορισμένος βουλευτής από το επικρατείας, αντί να αφήσει την έδρα του και να πάει στο Πασόκ ή όπου αλλού θέλει, πήρε την έδρα μαζί. Απλά του είπαν, έλα να σε κάνουμε βουλευτή και έγινε βουλευτής. Μη μας λες τώρα ότι πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, Ναύαρχε. Επίσης, περίμενε το τηλεφώνημα του Τσίπρα που δεν έγινε ποτέ. Περίμενε να πάει στην Ελλάς, δεν τον πήρε, δεν αφήνει και την έδρα. Και τον παίρνει ο Ανδρουλάκης που λέει, δεν θα κάνω κυβέρνηση τιμένων ή θα είναι πρώτο το Πασόκ και ας κάνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και λέει, τώρα έχω 35. Και ακολουθεί η Κοροβέση με την Νίνα την Κασιμάτη. Λοιπόν, μην τα λέμε τώρα έτσι, κόντρα στο ρεύμα. Ποιο κόντρα στο ρεύμα? Το τίμιο θα ήταν, διορισμένος βουλευτής ήταν, να αφήσει την έδρα του και να σηκωθεί να φύγει. Ούτε καν με σταυρό, που και με σταυρό έπρεπε να αφήσει την έδρα γιατί άνοιξε το κόμμα. Αλλά πολύ περισσότερο όταν του λες, έλα εδώ να σε κάνω βουλευτή. Όχι να αφήνουμε και αιχμές. Λοιπόν...
0: Κοίταξε, να θυμίσουμε πάντως ότι ο κύριος Αποστολάκης ήταν έτοιμος να αποδεχθεί την πρόταση, πρόσκληση που του είχε κάνει τότε ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Μητσοτάκης, δεν πήγε.
0: Ναι.
1: Για το Άμυνας.
0: Όχι το Άμυνας. Για να γίνει επικεφαλής του Υπερυπουργείου. Ναι. Όχι Άμυνας, που θα είχε την ευθύνη για όλο αυτό το συντονισμό του έργου σε πλημμυρικά φαινόμενα, πώς το λένε αυτά.
1: Πολιτικής
0: προστασίας. Και τότε λοιπόν, για να είμαστε καθαροί, του είπε τότε αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας, του είπε ότι αν πας εκεί πέρα, παραδίδεις την έδρα σου και χαιρετάς. Από εδώ δεν έχεις καμία θέση, δηλαδή... Οι άνθρωποι τώρα, πώς να σου πω που...
1: Για πες αυτό που ήθελε να κάνει, ήθελε να είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός του Μητσοτάκη.
0: Και υπουργός του Μητσοτάκη, ακριβώς. Αυτός λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι επαγγέλλονται το νέο πνεύμα της διεύρυνσης και της εξυγίανσης της πολιτικής. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και αυτοί που τους υποδέχονται. Δηλαδή, ολόκληρη μπριγάδα έχει κάνει ο πλάκα-πλάκα, έχει πάρει ένα σωρό βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ, έτσι, κανονικά, και ακολουθούν κι άλλοι, δηλαδή η φιλόξενη γωνιά όλων αυτών, αφού δεν τους παίρνει ο Τσίπρας, είναι να πάνε εκεί πέρα. Αυτό είναι, για να ξέρουμε τι λέμε, και νομίζουν ότι με αυτό το πράγμα επέρχεται κάθαρση στο πολιτικό σκηνικό, μπαίνει νέο πνεύμα στην πολιτική κλπ. Και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης, όπως λες, δεν τον άκουσα, να
1: έτσι,
0: λέει
1: έτσι.
0: Ότι δεν υπάρχει, δηλαδή εμείς.
1: Ναι, ή εμείς ή τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα, Νικολέτα. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, είχαμε και άλλα να πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζει και βιβλίο τώρα και το Πασόκ ετοιμάζει και εκδήλωση 18 Οκτωβρίου που είχε κερδίσει ο Ανδρέας Παπανδρόου. Το κάθε
0: έχει κι άλλα ενδιαφέροντα. Θα μιλήσει και ο Καραμανλής τώρα σε εκδηλώσει. Και...
1: Ναι, θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Πριν από το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαρτίνα Σπύρου, προηγείται το ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσόπουλου. Και επαναρχόμαστε.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ενδιαφέρον προκαλεί συζήτηση για την τιμή της ομοκυστέινης στο αίμα και ποιος ο ρόλος της στην υγεία της καρδιάς. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Μπάμπη Βλαχόπουλο, καθηγητή καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Εθνών στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Κύριε Βλαχόπουλο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
3: Τι είναι η ομοκυστέινη στο αίμα? Πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος της τιμής της στην υγεία της καρδιάς και γιατί δεν συνταγογραφείται στον καθιερωμένο αιματολογικό έλεγχο?
4: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η ομοκυστέινη είναι ένα αμινοξύ, δηλαδή είναι το προϊόν το οποίο παράγεται όταν οι πρωτεΐνες του οργανισμού μας αποσυντεθούν, όπως φυσιολογικά γίνεται. Ένα από αυτά τα προϊόντα του μεταβολισμού των πρωτεΐνων είναι και η ομοκυσέινη. Τώρα, η ομοκυσέινη έχει ένα άλλο μονοπάτι πια αφού δημιουργηθεί δικού της μεταβολισμού. Μπορεί να μετατραπεί σε ένα άλλο αμινόξυ το οποίο θα ξανασυνθέσει τις πρωτεΐνες είτε να μεταβολιστεί σε κάποια άλλη ουσία η οποία είναι προστατευτική, είναι αντιοξυδοτική όπως λέμε. Η ομοκυσέινη λοιπόν για να μπει σε αυτή τη διαδικασία της ευνοϊκής μετατροπής πρέπει να συνδεθεί, πρέπει να λειτουργήσουν οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β όπως λέγονται, οι B, που είναι η 9, η 6 και η 12. Όταν αυτές δεν λειτουργούν καλά, υπάρχει έλλειψη στον οργανισμό τους, τότε μαζεύεται η ομοκυσέινη, δεν μετατρέπεται στις ουσίες που είπαμε προηγουμένως ότι είναι αποφελής για τον οργανισμό και δημιουργεί διάφορα αρνητικά παρεπόμενα. Η ομοκυσέινη είναι μια ουσία η οποία έχει απασχολήσει πολύ το ερευνητικό ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας εδώ και 10 ή και παραπάνω χρόνια. Τότε πολλές ελπίδες είχαν εναποτεθεί στην ουσία αυτή, κυρίως για τον προγνωστικό της ρόλο, δηλαδή για την ικανότητα που έχει αυτή η ουσία, να, όταν είναι αυξημένη, να προδιαθέτει σε εμφράγματα, σε εγκεφαλικά, σε θρομβώσεις. Και πράγματι είχαν γίνει πολλές μελέτες τότε που λέγανε ότι και βρίσκανε ότι όταν η ομοκυσέινη ήταν αυξημένη, τότε οι ασθενείς που είχαν αυξημένη ομοκυσέινη είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό ή μια θρόμβωση. Όμως η έρευνα στη συνέχεια απέδειξε ότι όταν χορηγούσαμε θηλυκό οξύ, το οποίο είναι η βιταμίνη Β9, και μειώναμε την ομοκυσέινη, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχαμε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορεί να μειώναμε την ομοκυσέινη, όμως δεν είχαμε μείωση των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών. Άρα, αυτή η μεγάλη προσδοκία που είχαμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι η ομοκυσέινη θα είναι και ένας προγνωστικός, όπως λέμε, παράγοντας, ένας παράγοντας κινδύνου, αλλά και ένας θεραπευτικός στόχος, δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια.
3: Μάλιστα. Και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την αύξηση της τιμής στο αίμα, κύριε Βλαχόπουλε?
4: Εδώ είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί ουσιαστικά μας δείχνει ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε μια αυξημένη ομοκυσέινη όταν αυτή βρεθεί σε έναν έλεγχο. Ο τρόπος για να μειώσουμε την ομοκυσέινη και να βελτιώσουμε την υγεία μας δεν είναι να πάρουμε κάποιο φάρμακο, δεν είναι να πάρουμε συμπληρώματα βιταμινών, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη τέτοια ένδειξη που θα τεθεί από τον γιατρό, αλλά ο ουσιαστικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο διαβίωσης, που σημαίνει περισσότερα λαχανικά, περισσότερα φρούτα, μείωση του και έλεγχος του σωματικού βάρους και μεγαλύτερη άσκηση και φυσικά διακοπή του καπνίσματος. Όλα αυτά μειώνουν την ομοκυσέινη και μειώνουν κατά συνέπεια και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
3: Άρα είναι οι ίδιοι τρόποι αντιμετώπισης της υψηλής κολυστερόλης, κύριε Βλαχόπουλε, έτσι δεν είναι?
4: Γενικά του ευνοϊκού διαθέτης της υψηλής κολυστερόλης και της προδιαβητικής κατάστασης, γενικά είναι οι γενικές οδηγίες οι οποίες έχουμε για έναν υγιεινό τρόπο διαβίωσης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει έλλειψη φιλικού οξέως, και αυτό μπορεί να είναι ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος σε εγκυμονούσες, γιατί το φιλικό οξύ, η βιταμίνη Β9, βοηθάει στη δημιουργία ενός υγιούς νευρικού συστήματος, τότε είναι αντικείμενο θεραπείας. Αυτό αφορά όμως τις εγκυμονούσες και τους γιατρούς που τις παρακολουθούν.
3: Άρα οι υψηλές τιμές της ομοκυσέινης από μόνος τους δεν μπορούν να... δεν μπορεί να προκαλέσουν κάποιο καρδιακό επεισόδιο, έτσι δεν είναι?
4: Οι υψηλές τιμές ομοκυσέινης μπορεί να υποδηλώνουν ότι ο άνθρωπος είναι σε έναν αυξημένο καρδιακό κίνδυνο, δεν είναι θεραπευτικός στόχος όμως από μόνες τους. Άρα, ψηλή τιμή ομοκυσέινης μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να μπει σε ένα πιο υγιεινό τρόπο διαβίωσης, όπως λέγαμε, διακοπή του καπνίσματος, περπάτημα, άσκηση, υγιεινή διατροφή.
3: Ωστόσο, τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτή την εξέταση αίματος για ομοκυσέινη, κύριε Βλαχόπουλε?
4: Δεν θεωρούμε ότι είναι στόχος ενός προληπτικού ελέγχου. Αν μετρηθεί για κάποιο άλλο λόγο, τότε μπορεί κανείς να χτίσει συστάσεις γύρω από μια υγιεινή διαβίωση. Αλλά από μόνη της η ομιγκοστένη δεν είναι ένας στόχος όπως είναι η λιποπρωτεΐνη LDL, η κακή, η υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη, η χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη, η οποία είναι και θεραπευτικός στόχος είτε με αλλαγή του τρόπου διαβίωσης, είτε με θεραπευτικές παρεμβάσεις με στατίνες.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
5: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στις 2. Σε ηλικία 70 ετών, ο πρώην αντιδήμαρχος επιδίκησης Δήμητρας Τσανάκα, Ανέσης Τσουρουκίδης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ήταν συνταξιούχος αυτοκινητιστής, ενεργός στα κοινά της πόλης της Καβάλας. Προερχόταν από την περιοχή του παλιού Δήμου Φιλίππων, όπου κατοικούσε μόνιμα. Η εξόδιος ακολουθία σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου στις Κρινίδες. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθηματικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους, ενώ 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργαζόμενοι στο δημόσιο και αγρότες. Συνεχίζεται η κατάληψη στο λύκειο του Λιμένα της Θάσου. Δεν λειτουργεί και το γυμνάσιο, το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο. Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά, ενώ λαμβάνονται και απουσίες. Οι μαθητές του Λυκείου πάντως απέχουν και από τα διαδικτυακά μαθήματα. Διαμαρτύρονται για σοβαρά κτηριακά προβλήματα που χρονίζουν στο σχολικό συγκρότημα. Την έντονη δυσαρέσκειά της για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξέφρασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην επίσκεψη που έκανε κλιμάκιο στην 32η Καβάλα Έξπο στην Ακαρβάλη. Οι εκπρόσωποι της παράταξης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αποκλείει συστηματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ άφησαν εχμές ότι η κυβέρνηση αφήνει την αγορά προστατευτή απέναντι στην ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Κλειστά είναι και σήμερα τα ιχθυοπολία στην Καβάλα, λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η αυλαία για το φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής για την ομάδα της Καβάλας ανοίγει επισήμως το Σάββατο. Ο ΑΟΚ θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την ΑΕ Θράκης Κουτσού στο τοπικό δημοτικό γήπεδο στην Κομωτινή, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η ομάδα απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους φιλάθλους να σταθούν στο πλευρό της σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Βαριές καταγγελίες του Νέστου Χρυσούπολης για τη διαιτησία, κόντρα στη Μαρκό χθες Δευτέρα. Η ομάδα κάνει λόγο για αλλίωση αποτελέσματος και ζητά την άμεση παρέμβαση της ΚΕΔ. Η ΠΑΕ στρέφεται και προσωπικά κατά του διοικητή Αναστάσου Φιλιππίδη, αλλά και του βοηθού Κοσμά Παπαδόπουλου. Τους κατηγορεί για μεροληπτικές αποφάσεις σε βάρος της ομάδας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη μεταβλητή, 3 μπουφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, ο Κώστας Πιαντές είναι στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας έφυγε ο Χάρης Ιρθολευθέρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7. Και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-0-059. Σε διέκοψα πριν το δελτίο.
1: Πριν έλεγες, να πούμε μερικά μηνύματα, ναι, μιας και έδωσες και το Viber, ο Χρήστος εδώ μας γράφει με αφορμή αυτά βέβαια που είπαμε, ότι όλοι αυτοί που βγάζουν τους τωρινούς τιμένους προϋπολογισμούς θα εξαφανιστούν στην επόμενη μπόρα, όπως εξαφανίστηκε και ο πολύς αλόγος Κούφης.
0: Έρχεται ο γιος του όμως, μην νομίζεις.
1: Η Ναταλία λέει ότι καλημέρα, τώρα που φάγανε μέχρι σκασμού θυμήθηκαν το σεμνά και ταπεινά. Η Βασιλική, θα μοιράσουν όλο τον προϋπολογισμό του κράτους για να ξαναβγούν. Η Θάλια λέει αυτό έχει σημασία. Ο Αποστολάκης, τα δώρα δις δεν έχουν σημασία στους μεγαλοκαρχαρίες. Δεν κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Όσο λιγότερο ο Πάνο Αποστολάκης δεν ήταν και από τους προτεργάτες του ερχομού του Κασελάκη.
0: Αυτό γράφει η Θάλια.
1: Ναι. Ο Γιάννης λέει το 15 μας λέγανε ότι το κακό Πασόκ είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και το καλό είχε μείνει. Τώρα που γυρίζουν αυτοί γίνανε καλοί και αυτοί οι Πασόκοι που πάνε στη Νέα Δημοκρατία γίνανε καλύτεροι. Έχεις δίκιο. Ναι. Γιάννη, δεν μπορώ να το αφήσω. Έτσι είναι πραγματικά. Είναι που πας, έχει σημασία που πας και που... Λοιπόν, για έτσι μερικά μηνύματα για να μην που μας έστειλαν.
0: Λοιπόν, ο Καραμαλής τι κάνει, τώρα γράφει βιβλίο. Ο Καραμαλής πάει να μιλήσει αλλού, ο Σαμάρας αλλού, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Και το Πασόκ θα κάνει εκδήλωση 18 Οκτωβρίου για να θυμηθεί τη νίκη του με 48% το 1985, με μια διαφορά μόνο, αν μου επιτρέψετε, ότι τότε ήταν Πασόκ, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Εκτός και αν νομίζετε ότι παραμένει αυτό που ήταν, ότι ήταν Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό μήνυμα, κίνημα. Γιατί ούτε κίνημα είναι, ούτε σοσιαλιστικό είναι,
1: ούτε Πανελλήνιο.
0: Ούτε Πανελλήνιο είναι. Γιατί και με τον Αποστολάκη που λέγαμε τώρα ότι μπορεί να κατέβει στην Άλπα Πειραιά ή στα Χανιά, έχει να βγάλει στον Πειραιά βουλευτή το Πασόκ από το 9 στην Άλφα Πειραιά. Οπότε ούτε Πανελλήνιο είναι, ούτε σοσιαλιστικό είναι, ούτε κίνημα είναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα δεν λέμε, εντάξει, έχει κάνει πράγματα πολλά στον τόπο, έτσι, ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εκεί τελείωσε και το Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει κάνει αρκετά πράγματα και για την εθνική αντίσταση, το εθνικό σύστημα υγείας. Δεν αντιλέγουμε ότι δεν έχουν γίνει πράγματα. Και τώρα και μια πρόταση που έχει για το ιδιωτικό χρέος, δεν την πετάς και στα σκουπίδια. Καλή είναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορούμε τώρα να συγκρίνουμε το τότε Πασόκ με το τωρινό Πασόκ. Λοιπόν, τώρα εντάξει, με το Σιμίτι δεν τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Έτσι. Θες να πούμε για τη Μαδρίτη? Ο Σιμίτης άλλωστε από το 81 έλεγε να καούν οι ελιές. Δεν το έκρυβε, ούτε αυτός το έκρυβε τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τις κινητοποίησεις. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ήθελες να προσθέσεις κάτι?
1: Όχι, τι, εντάξει, έχουμε. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να θυμίσουμε στον κόσμο, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι η Αλής. Δεν είπε τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό που μου έκανε εντύπωση πάλι, να το είδες, ένα-ένα μου έρχονται στο μυαλό. Λέει ο Μητσοτάκης ότι η υποχρέωσή μας, βλέπουμε, λέει, τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα με τους αλλοίς. Η υποχρέωσή μας είναι και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, τι λέει? Ότι δεν ευθύνομαι εγώ, ευθύνονται άλλοι και εγώ θα μεσολαβήσω για να τον βοηθήσω. Και είναι πρωθυπουργός της χώρας. Αυτά μας λέει ο
1: κύριος. Και είναι και πρωθυπουργός τώρα, 8ος χρόνος. Δεν είναι να πεις ότι έγινε χθες και ανακάλυψε προβλήματα.
0: Και τι λέει εκεί στα γενέθλια? Ότι οφείλουμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και συγγνώμη, και λες, ποιος τα λέει τώρα, τι κάνει? Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Χρήστος Δρύβας, πρόεδρος Ελλήνων Έγινας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Είστε σε κινητοποιήσεις, έτσι, σε κατάσταση, κύριε Δρύβα. Για πέστε μας λίγο πώς είναι το πλαίσιο, γιατί δεν είναι από αυτά τα θέματα τα οποία δυστυχώς έχουν αναδειχθεί από τα μίντια, για να ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που έχουν προβλήματα σε αυτή τη χώρα.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Ο κλάδος μας γενικά ήταν παραπεταμένος τόσα χρόνια από θέμα ενημέρωσης και δεν ξέρει ο κόσμος, ο απλός πολίτης δεν ξέρει τι σημαίνει αλεία. Κοιτάξτε να δείτε, οι κινητοποιήσεις αρχίσανε για τη μέση αλεία και ορισμένους παράκτιους στην 1η Οκτωβρίου. Εμείς γενικεύουμε οι παράκτιοι αλληλείς πανελλαδικά, τις κινητοποιήσεις μας στις 11 Οκτωβρίου τις ξεκινάμε και εμείς επί αόριστο. Θέλετε να μιλήσουμε για τα κάψιμα?
1: Αυτό να μας πείτε, ναι, ποια είναι τα βασικά προβλήματα, γιατί έχετε ξεσηκωθεί, θα έλεγα.
2: Ωραία. Το ένα, το πρόβλημα, το κυριότερο που είναι μάστιγα τώρα, είναι το κόστος των καυσίμων με την εκτείναξη των τιμών. Και δεν ταλαιπωρεί μόνο τον πρωτογενή τομέα, δεν τον ταλαιπωρεί, τον αφανίζει αυτή τη στιγμή, αλλά και όλους μας, όλα τα νοικοκυριά. Είχε εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός μία επιδότηση 12 λεπτά και 16 λεπτά στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, στο μαύρο που λέμε, στην γλώσσα μας. Και αυτομάτως την άλλη μέρα, την παράλληλη, ήρθαν τα δηληστήρια και ανεβάσανε τις τιμές. Δηλαδή μία ή άλλη. Και παρεπιπτόντως, όλη η αλληλεία, η παράκτεια, μιλάω τώρα εγώ για την παράκτεια, δεν καίει μαύρο πετρέλαιο το ναυτιλιακό.
1: Πόσοι άνθρωποι απασχολούνται στον κλάδο σας, σε όλη την Ελλάδα?
2: Είναι γύρω στις 11.000 παράκτιοι αλληλείς οι άδειες.
0: Πόσες είπατε?
2: Τώρα το 11.000. Γύρω στις 11.000 είναι οι παράκτιες αλληλείς. Οι άδειες τους, τα καΐκια. Τώρα απασχολούν ανάλογα. Τα μικρά καϊκάκια μπορούν να απασχολούν ένα άτομο, τα πιο μεγάλα δύο και τρία.
0: Τώρα, δηλαδή, μπορεί ένα μικρό παράκτιο σκάφος να αντιμετωπίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες και οι ιδιαίτερες συνθήκες της μικρής αλίας? Γιατί κάπως έτσι νομίζω σας αντιμετωπίζουν.
2: Αυτό ξεκινάει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, για πείτε το.
2: Το κύριο μέλημα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένας ευρωπαϊκός κοινοτικός κανονισμός ως προς τα μέτρα και ως προς το σκοπό, επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος να τηρήσει και τα δύο. Και δεν δίνει τη δυνατότητα στο κάθε κράτος, για παράδειγμα που λέμε τώρα, λέμε να προστατευτεί το μπαρμπούνι, απαγορεύω το ένα, απαγορεύω το άλλο. Είναι ρητά. Και δεν αφήνει το κάθε κράτος μέλος ως προς το σκοπό, ναι, αλλά ως προς τα μέτρα να πάρει το κάθε κράτος τα δικά του μέτρα. Και χωρίς να γίνονται οι απαιτούμενες διαβουλεύσεις. Εμείς με το νόμο 4015 του 2011, με την κατάργηση των θεσμικών οργανώσεων, γιατί πριν είχαμε και καταργηθήκαμε με το 4015 του 2011, χάθηκε η διαβούλευση των Ελλήνων ψαράδων απέναντι στην Ευρώπη. Έρχονται ευρωπαϊκοί κοινοτικοί κανονισμοί, τους περνάνε εν μία ανοιχτή στη Βουλή μέσα, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί, οι βουλευτές και όλα τα κόμματα, τα περισσότερα, και εμείς μετά είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κινητοποιήσεις για να τροποποιηθούν τα νομοσχέδια. Όπως είναι αυτό τώρα, το 5336. Έρχεται αυτό τώρα το νομοσχέδιο. Και το κυριότερο πράγμα που είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, αυτή η βίαιη, η δικτατορική, θα μου επιτρέψετε τη λέξη να πω.
0: Αυτό ανεξαρτήσει και πρόσθετο κόστος και γραφειοκρατία, δεν είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα τι λέει? Ότι ανεξαρτήτου μήκους αλλιευτικό επαγγελματικό είναι υποχρεωμένο να τοποθετήσει το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης, το λεγόμενο VMS. Επιδοτούμενο μένα από το κράτος, αλλά θα το πληρώσει πρώτα ο ψαράς, θα έχει συνδρομή μετά από 2 χρόνια υπόθηκε 80-85 ευρώ το μήνα. Και πότε θα πάρει τα λεφτά της επιδότησης ο ψαράς, σας ρωτάω. Και γιατί να το βάλουμε. Περιορισμούς δεν έχει παραχθεί αλεία. Δουλεύουμε με επιλεκτικά και στατικά εργαλεία. Τα εργαλεία που δουλεύουμε είναι δίχτυα, είναι στατικό εργαλείο, είναι παραγάδια, είναι στατικό εργαλείο. Δεν είναι σειρώμενο.
1: Αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα με τι σκοπιμότητα το απαιτούν να μπει? Για ποιο λόγο το βάζουν?
2: Για αυτοί λένε, το Υπουργείο λέει για παρακολούθηση και καλά όλης της αλλίας της χώρας. Εγώ βλέπω άλλα οικονομικά συμφέροντα από πίσω.
0: Δηλαδή?
2: Γιατί υπάρχουν 2-3 εταιρείες στη χώρα, στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι συμβάσεις έχουν κάνει αυτοί που θέλουν επίμονα να το βάλουμε. Και σου λέει υπάρχει κάποιο οικονομικό κέρδος.
1: Δηλαδή,
2: δεν πάει το μυαλό μου πουθενά αλλού.
1: Θέλουν να έχουν, υπάρχει στόλος αυτή τη στιγμή οργανωμένος ιδιωτών που θέλει να νέμεται ό,τι υπάρχει, ας πούμε, σε τρόφιμα ή σε πλούτο θαλάσσιο. Αυτό θέλουν να κάνουν, να εξαφανίσουν το μικροαλιέα ή οτιδήποτε.
2: Να εξαφανίσουν, πολύ σωστά το είπατε, να εξαφανίσουν την παράχτη αλεία. Γιατί το μόνο αγκάθι που έχουμε μείνει στη θάλασσα απέναντι στις ιχθυοκαλλιέργειες είναι η παράχτη αλεία.
0: Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε, κύριε Δρύβα, ότι και αυτές οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ένα τέτοιο στόχο. Γιατί έρχονται, ας πούμε, επιτραπεί η φράση, νταϊλίκι να το εφαρμόσουν χωρίς συζήτηση, χωρίς τίποτα. Μήπως εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα ή κάποια κράτη άλλα κτλ.
2: Είναι οφθαλμοφανές αυτό το πράγμα.
0: Άρα δεν είναι ότι δεν ξέρουν, ξέρουν τι κάνουν. Απλά το εφαρμόζουν και στην Ελλάδα.
2: Ξέρουν τι κάνουν. Γι' αυτό σας είπα, στις 11 Οκτωβρίου που ξεκινάμε εμείς σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά τις κινητοποιήσεις, το πρώτο μας μέλημα, ναι μεν είναι και το καύσιμο, αλλά είναι και η ηλεκτρονική βία η παρακολούθηση. Θα σας πω κάτι άλλο. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο απέναντι στα κράτη-μέλη της ΕΟΚ. Έχει το πιο γυρεότερο στόλο σε καΐκια και το πιο γυρεότερο σε ανθρώπους. Mm. Πού ξέρει ένας ψαράς της ηλικίας 60-65-70 χρονών που πάνε για ένα έξτρα εισόδημα επαγγελματίες να βγάλουν για τη σύνταξή τους, να ξέρει να κάνει ηλεκτρονική διαβίβαση όταν έρθείτε εσείς, μπορείτε να πάρετε εσείς μπροστά στην πλώρη του να αγοράσετε 1 κιλό ψάρια να τα περάσει στο σύστημα, στο τάμπλετ, στο τηλέφωνο. Υποδομές στα λιμάνια της Ελλάδας δεν έχουν για τέτοια πράγματα με ίντερνετ και τον Ατάλο. Πάνε να εξαφανίσουν την παράχτη αλλία από την Ελλάδα συντεταγμένα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει κάποια στήριξη, κάποια πρόβλεψη για το κόστος λειτουργίας που προκαλούν, για τις ζημιές που προκαλούνται από εισβολικά είδη, από άλλα, ας πούμε, φυτά, ζώα, μύκητες, άλλους μικροοργανισμούς. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό για σας?
2: Με τα εισβολικά είδη είναι ένα μεγάλο θέμα και με τα θηλαστικά. Να σας πω μόνο ένα, ότι δίχτυ και παραγάδι στη θάλασσα δεν πέφτει αυτή τη στιγμή. Και μιλάω πανελλαδικά. Γιατί ο σύλλογός μας είναι γραμμένος στο Πανελλήνιο Δίκτυο Αλλιευτικών Συλλόγων Ελλάδος με άλλους 39 συλλόγους από όλη την Ελλάδα και μιλάω με πολλούς ανθρώπους. Και με Ιόνιο και με Θρακικό Πέλαγος και με Κάλυμνο και με Κρήτη δεν πέφτει. Και αντί να υπάρχει μία μέρημνα από την πολιτεία, μας έχει αφήσει το έλεος του Θεού.
1: Δεν έχετε συναντηθεί με κανέναν από αυτούς τους αρμόδιους?
2: Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον κύριο Κέλλα και με τον κύριο Κελέτσι πιο παλιά και με όλους τους υπουργούς που έχουν διατελέσει, αλλά καμία μέρημνα. Καμία μέρημνα ουσιαστική. Τα θηλαστικά είναι άλλη μία μάστιγα και τα εισβολικά είδη, λαγοκέφαλοι, μπλε καβούρια. Ξέρετε τι είναι να ρίχνεις καινούργιο δίχτυ και να τα αφήνεις 2 ώρες κάτω και να πάντως σηκώνεις και να παίρνεις μόνο τα φελά και τα μολύβια?
0: Κύριε Δρυβά, εάν βγείτε τώρα μια μέρα για ψάρεμα, δηλαδή να κάνετε τη δουλειά σας επί της ουσίας,
2: Ναι.
0: Ποιο είναι το κόστος, δηλαδή είναι 500 ευρώ, είναι 800, είναι 100, πόσο πληρώνετε και πόσο πληρώνατε πέρυσι ή πρόπερσι?
2: Αυτό είναι ανάλογα το καΐκι, ναι. Ανάλογα που θα πάει να ψαρεύσει. Παίζουν πολλά πράγματα, ανάλογα τι δίχτυα θα ρίξει μέσα στη θάλασσα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα καϊκάκι 6,5-7 μέτρα. Μετά από 2 εβδομάδες πήγα στη δουλειά λόγω παλιόκαιρων και έπιασα 55 ευρώ. Και όλο το βράδυ ξενύχθηκε. Αυτό μόνο έχω να σας πω. Και το κόστος ήταν 40 ευρώ πετρέλαιο.
0: Για να πάρετε 55, έτσι. Δηλαδή
2: για να πάρω 55,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία ήταν για να έχετε εσείς 15 ευρώ.
2: Για να έχω 15 ευρώ, ναι.
0: Συν την κούραση.
2: Μπορείτε να μου πείτε εσείς, όχι οικογένεια δεν ζεις, όχι παιδιά δεν ζεις, ούτε γάτο δεν ζεις αυτή τη στιγμή. Ο παράκτιος αλληλείας αφανίζεται. Πρέπει να το πάρουν, με συγχωρείτε για τον όρο μου, χαμπάρι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά και ο Έλληνας πολίτης.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, πώς καλύπτονται οι ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού? Υπάρχει κάλυψη στα ψάρια ή είναι από εισαγωγές, από τι είναι, πώς είναι η κατάσταση?
2: Και εισαγωγές δουλεύουν. Είναι πολλά τα θέματα, δηλαδή. Όσο επιτοπλίσουν εισαγωγές, γιατί δεν φτάνει να καλύψει, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα μαγαζά της εστίασης στον κόσμο που έχει. Και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Και από τις ιχθυοκαλλιέργειες.
0: Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θέλουν να αφανίσουν την παράκτια αλεία. Μην είναι άλλη στόχη. Άρα είναι και εδώ επιλογή.
1: Αυτές οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, που έχουν στόλους και δεν ξέρω τι, πόσες είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έχουν σκάσει μύθι?
2: Όταν λέτε εταιρείες, μιλάμε για τη μέση αλληλεία, τις ανεμότρατες.
1: Ναι, τις μεγαλύτερες που έχουν άλλες δυνατότητες από ό,τι...
2: Μπράβο, κοιτάξτε να δείτε. Είναι δυναμικό εργαλείο για τη θάλασσα, το σειρώμενο εργαλείο, ειδικά οι ανεμότρατα. Mm-hmm. Και εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω και το εκλαμβάνω, είναι ότι τόσα χρόνια με την υπεραλίευση που έκαναν και με το γόνο που πιάνανε και τον επετάγανε μετά στη θάλασσα, φυσικά νεκρό ψόφια στο πούμε, ήρθε και από δεν θυμάμαι πόσες άλγες ήταν, 800 άλγες, μείνανε 280. Γιατί και αυτοί δίκιο έχουν εν μέρη. Δεν φτάνουν να καλύψουν τα έξοδά τους. Όταν θέλει τώρα μια ανεμότρατα 25 και 30 και 35 χιλιάδες πετρέλαιο να βγει στη δουλειά για ένα μήνα, πού θα τα καλύψει? Εφόσον τα βαθιά τα έχουν φάει, αναγκαστικά πέφτουν στα γυαλό και κάνουν μια παρανομία για να καλύψουν το χάσιμό τους. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Με την καταστροφή των εξυδαποθεμάτων, την καταστροφή των οικοσυστημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δρύβα. 11 Οκτωβρίου είπατε, έτσι.
2: Εάν μου δίνετε ένα λεπτό καιρό, εμείς κοιτάξτε να δείτε, ζητάμε από όλη την κοινωνία των πολιτών, από όλα τα κινήματα και τις συλλογικότητες της χώρας, να στηρίξουν τον αγώνα μας για μια βιώσιμη αλληλεία και για τη σωτηρία του πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι έκκληση σωτηρίας από τους ψαράδες. Θέλουμε αλληλεγγύη στον αγώνα μας, στην καθαρή παράκτια αλληλεία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Καλή
2: να
0: συνέχεια.
2: Είστε καλά. Καλή είστε συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
0: Ρουσαλίων Έγινας, Χρήστος Δρύβας.
3: Στο κόκκινο. Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει Γυμνή στο Θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
7: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
8: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ,
11: τι?
12: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
15: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
16: Έχεις ιδέα?
17: Τι είναι αυτό?
16: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
17: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
16: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
17: Πρώτη φορά το ακούω.
16: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
17: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
16: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
17: 6944-577-386.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
17: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος.

0: μπλέξαμε σε αυτό πριν μιλήσουμε για το, τα οικονομικά. Επειδή έχει γίνει αυτή η ιστορία και επειδή είστε από, από τη Δράμα και ξέρετε καλύτερα τα θέματα, τι ιστορία είναι αυτή τώρα με την ανταλλαγή που έχει προκαλεί? Καταλαβαίνετε τι...
1: Απολύτως, απολύτως. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι η περιοχή μας είναι μια πολύπαθη περιοχή και από το 1912, ενώ απελευθερωθήκαμε το 13 εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ αργότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το 1913 μέχρι και το 1941-44 η περιοχή είχε τρεις φορές βουλγαρική κατοχή. Και δεν ήταν μια κοινή κατοχή αυτή, γιατί ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια αλλαγής των πληθυσμιακών δεδομένων της περιοχής, έτσι ώστε η Βουλγαρία να αποκτήσει την περιοχή και σε βάθος χρόνου και όχι απλώς ως μια κατοχική δύναμη. Είχε δηλαδή διάσταση, ας το πω, εθνοκάθαρσης. Απαγορεύτηκε η ελληνική γλώσσα, απαγορεύτηκαν ελληνικές επιγραφές, καταστράφηκαν τα αρχεία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αλλαγής του στάτους της περιοχής εκλάπησαν και πολύ σημαντικά εκκλησιαστικά κοιμήλια,
0: χειρόγραφα κλπ.
1: Χειρόγραφα ακριβώς, χρυσόβουλα κτλ. Από την περιοχή και μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία. Εμείς εδώ στη Δράμα έχουμε τη Μονή της Οικοσιφήνισσας, η οποία ναι μεν είναι στο Παγκαίο, αλλά εκκλησιαστικά ανήκει στη Μητρόπολη της Δράμας. Και εγώ σαν βουλευτής είχα ενεργοποιήσει τη διαδικασία του να διαπιστώσουμε που είναι τα κοιμήλια και σε επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, του έθεσα το θέμα ότι για μας είναι ένα θέμα που δεν έχει εκκλησιαστική διάσταση, έχει ιστορική, εθνική και κοινωνική διάσταση. Γιατί μέσα από αυτά τα αντικείμενα φαίνεται και η πορεία της κοινωνίας ανά τους αιώνες. Ήταν δηλαδή ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ εδώ, ώσπου μάθαμε ξαφνικά ότι στις 29 Σεπτεμβρίου που ηρίστον εν παρόδο
0: είναι το αυτό, ναι,
1: η ημερομηνία σφαγής της Δράμας από τις περιοχές της Δράμας, από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής, γιατί εδώ με την πρωτοβουλία του τοπικού, της τοπικής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος εκδηλώθηκε η πρώτη στάση, η πρώτη εξέγερση κατά των δυνάμεων του άξονα στην κατεχόμενη Ευρώπη και βρήκαν ευκαιρία οι Βούλγαροι και κατέσφαξαν τον κόσμο. Αυτή τη μέρα λοιπόν που τιμούμε τα θύματα της εξέγερσης ανακοινώθηκε μια συμφωνία μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, όπου εμείς επιστρέφουμε τα οστά του Σαμουήλ, ο οποίος είναι ο εμβληματικός ηγέτης, να μην πω τσάρος, της Βουλγαρίας.
0: Ο γεννήτωρας κατά κάποιο τρόπο του κράτους. Ο γεννήτωρας του κράτους της
1: Βουλγαρίας. Ναι, ακριβώς όπως το είπατε, έτσι ακριβώς. Και αυτοί μας επιστρέφουν 48 κοιμήλια από τα αρπαγέντα κατά το διάστημα της βουλγαρικής κατοχής. Εδώ εγώ έχω κάνει και σχετική ερώτηση για το θέμα, διότι υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, το ζήτημα ότι ο επιχώρης Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Δράμας, δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, εν αγνία της Δράμας έγινε αυτή η ιστορία, την οποία μάθαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεύτερον, εάν η ιστορία αυτή τελειώνει εδώ, εμείς δώσαμε το μοναδικό διαπραγματευτικό ατού που είχαμε, που ήταν η σωρός του Σαμουήλ και της οικογένειάς του, και πήραμε 48 αντικείμενα. Άρα όλα τα υπόλοιπα τι θα γίνουν? Ζήτησα λοιπόν να γίνει και η κατάθεση των εγγράφων για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμφωνήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και να δούμε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αρχικά, ενώ πλασάρισε ένα θρίαμβο της προσπάθειας που έκανε για την επιστροφή των κοιμήλιων, γιατί σας είπα, για μας είναι πολύ σημαντικά αυτά τα κοιμήλια, μετά αναδιπλώθηκε και είπε ότι είναι η αρχή για να ακολουθήσουν και τα επόμενα, αλλά καλοπίστως ρωτώ ότι αν εμείς έχουμε δώσει από την πρώτη στιγμή, έχουμε εκχωρήσει όλο το διαπραγματευτικό μας, ας πούμε, οπλοστάσιο που είναι η σωρός του Σαμουήλ και της οικογένειάς του, με βάση ποια λογική θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη φάση επιστροφών των κοιμηλίων? Και δεύτερον και πολύ σημαντικό, αποτυπώνεται αυτό σε κάποιο έγγραφο ή εναπόκειται στην καλή διάθεση της Βουλγαρίας πλέον? Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν την...

0: περιοχή αυτό το διάστημα και χωρίς καμία διάθεση εθνικισμού, σοβινισμού κτλ. Είναι μια αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας, γιατί αυτά ανήκουν στην περιοχή μας και εκλάπησαν κάτω από συνθήκες πολέμων, κατοχής και πρέπει να επιστραφούν χωρίς...
1: Και άγριας επιβολής θα έλεγα εγώ και ας με χαρακτηρίσω.
0: Κύριε Καψόχα, σας είπα ότι εδώ υπήρχε μια προσπάθεια αλλαγής του πληθυσμιακού στάτους. Δεν είναι γνωστά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως εσείς κάτω στην υπόλοιπη Ελλάδα είχατε ας πούμε τους Γερμανοτσολιάδες και τους Χίδες και τα λοιπά. Εμείς εδώ είχαμε τους βουλγαρογραμμένους, άνθρωποι που εγγράφονται στα βουλγαρικά κατάστοιχα για να έχουν προνόμια, και ενώ επένωτο ο κόσμος πέθαινε από την πείνα, αυτοί είχαν πρόσβαση σε υλικά αγαθά, σε διευκολύνσεις, και βεβαίως μετά την απελευθέρωση κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτούς, διότι αυτοί αποτέλεσαν τα στελέχη του εθνικού κορμού, διότι το πρόβλημα του κράτους ήταν ο κομμουνισμός και οι παραφιάδες του, για να το παραφράσουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα, τι να κάνουμε. Ας μας πούνε και εθνικιστές, δεν υπάρχει εθνικισμός σε αυτά τα θέματα, η ιστορία είναι. Για πέστε μας λοιπόν, είδατε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, έτσι μια πρώτη εκτίμηση που...
0: Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να πω κάτι, συνεχίζουμε στον δρόμο που συνεχίζει η κυβέρνηση, στον ολισθηρό δρόμο για την κοινωνική πλειοψηφία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι έναντι των προβλέψεων του προηγούμενου προϋπολογισμού για 6 δις πλεόνασμα είχαμε 12,5, είχαμε υπερπλεόνασμα συν 6,5 δις, το οποίο βεβαίως κατευθύνεται στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας από την δανειακές συμβάσεις προηγούμενων ετών που δεν έληξε πρόθεσμα, αντί να επιστρέφουν στην κοινωνία. Κάπως έτσι στις ίδιες ράγες κινείται και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, πάλι με αυξημένο έσοδα, πάλι με αυξημένο έσοδα λόγω της φορολογίας. Οι έμεσοι φόροι εξακολουθούν να θριαμβεύουν και βεβαίως η ανάγκη για ένα πανεργατικό, θα λέγα, ένα κοινωνικό μέτωπο για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού είναι περισσότερο από αναγκαία. Το επόμενο διάστημα εμείς θα, ως ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρουμε όλες τις πρωτοβουλίες για να συμμετέχουμε και να πρωταγωνιστήσουμε στην προσπάθεια αυτή. Είναι μια διαδικασία τόσο σε κοινοβουλευτικό όσο και σε έξω κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι με αυτή την κυβέρνηση ο κόσμος, η λαϊκή πλειοψηφία δεν έχει να περιμένει τίποτα άλλο από τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό. Να πω καταληκτικά ότι ας πούμε εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή του Νευροκοπίου, στο Λεκανοπέδιο, στην περιοχή του Φαλακρού, στο Βόλακα, ήδη έχουν ανάψει θερμάστρες, έτσι, τα καλοριφέρ. Mm-hmm. Και ο κόσμος θα καίει για θέρμαση μέχρι και το τέλος Απριλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνουν πολύ επιτακτικά τα ζητήματα της επιβίωσης, στην κυριολεξία, της περιοχής, των περιοχών γενικότερα, αλλά εγώ θα μιλήσω για τη Δράμα, και δεδομένης και των προβλημάτων που έχει ο πρωτογενής τομέας, γιατί εμείς είμαστε μια περιοχή κυρίως πρωτογενούς τομέα, καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος.
1: Είναι δύσκολος ο χειμώνας και φαίνεται παντού. Θα είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι μόνο ο χειμώνας. Να σας πω κάτι άλλο. Αυτό το πολυπόθητο, θα έλεγα, για πάρα πολλούς ζήτημα της ανάπτυξης της χώρας με ένα άλλο μοντέλο κλπ. Αποτυπώνεται σε αυτό τον προϋπολογισμό ή είναι στην πεπατημένη, ας πούμε?
0: Προφανώς είναι στην πεπατημένη, γιατί όλα τα... Αυτή είναι η λογική που έχει η συντηρητική σχολή σκέψης, κύριε Καψόχα. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι θα φτιάχνεται μια οικονομία real estate, εύκολου πλουτισμού, χωρίς αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο, όπως είπατε, και όταν οικονομήσουν, βγάλουν λεφτά ή από πάνω, αυτή η ανάπτυξη θα διαχυθεί σιγά σιγά στους από κάτω, που μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς και καλύτερα, με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί σε κανένα μέρος του κόσμου. Οι ανισότητες διευρύνονται και σας θυμίζω ότι το πρωτοσέλιδο της Αυγής που έλεγε ότι 1.820 ευρώ είναι η αναγκαία δαπάνη για κάθε νοικοκυριό Και δέστε τώρα, ας πούμε, τι γίνεται με τους συνταξιούχους και τους νεοδιοριζόμενους, αλλά ακόμη και τους εργαζόμενους επί σειρά ετών, ποιος πλησιάζει αυτό το εισόδημα το μηνιαίο. Αλλά εάν δεν υπάρξει μια πολιτική αντίδραση, ένα κοινωνικό μέτωπο, ένα πολιτικό μέτωπο για να κατευθυνθεί η χώρα, για να πάρει η χώρα μια άλλη κατεύθυνση, αυτό που είπαμε, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Σας άκουσα στην κατακλείδα της συνομιλίας σας προηγουμένως για τον πρωτογενή τομέα, που είναι, πώς να το πω, το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Διότι εγγυάται και τη διατροφική επάρκεια της χώρας και είναι παράγον κοινωνικής συνοχής, γιατί οι αγρότες συνθέστατα καλλιεργούν στην επαρχία. Όταν έχει μεροκάματο, όταν έχει αντικείμενο ο αγρότης στο χωράφι του, δεν θα μετακινηθεί, δεν θα διάσει επαρχία. Εμείς στη Δράμα έχουμε από την απογραφή του 11 μέχρι την απογραφή του 21 απώλεια άνω των 10.000 ανθρώπων. Φεύγει ο κόσμος. Φεύγει. Από την, ο Βόρειος Εύρος ουσιαστικά είναι έρημος. Και εκεί έχουν μάλιστα στον Εύρο έχουν την ιδιαιτερότητα, φεύγουν από το Βόρειο Εύρο και πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη Σινή κυρίως, όπου υπάρχει λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, υπάρχουν άλλες δυνατότητες, αλλά στην πράξη όμως απροφανίζεται όλος ο Βόρειος Εύρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ξαναγυρίζω στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα, τον οποίο δεν πρέπει να προσεγγίσουμε μόνο με λογιστικά κριτήρια, γιατί παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της επαρχίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές του Κόκκινου.
1: Να είστε καλά. Βουλευτής
2: Δράμας. Με το ΣΥΡΙΖΑ και το Μάρχης Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Εμείς φτάνουμε στο τέλος εδώ, Νικολέτα. Τέλος αυτό ήταν. Ωραία. Ένα λεπτό να κάνουμε την αποφώνηση. Ακολουθεί Μίτση στο Κόκκινο, Γιώργος Μητσικώστας, Δελτίο Ειδήσεων με την Αγγέλα Ταρζάνου. Εμείς αμέσως μετά για ένα Παπαδάκου. Εμείς αύριο μετά τις 10 το πρωί, λίγο μετά τις 10 το πρωί, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Γεια σας, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε, Μίτσι στο κόκκινο. Και γρήγορα το μικρόφωνο στο Σωτήρη Κατσιόχα και στο Γιώργο Βουλγαρή. Λοιπόν, καλή σας μέρα και από μένα, το Γιώργο Βουλγαρή και το Σωτήρη Κατσιόχα. Λοιπόν, το στούντιο καίγεται γιατί έφτασε στην Αθήνα ο Αμερικανός υπρόσκετρικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Κύριος Μητσοτάκης και ο Γιώργος Γεραπετρίτης τον υποδέχτηκαν με αντρικές σφιοκαμψίες, κάνοντας ρεκόρ επιλυγησίας που θα ζηλεί εδώ και η Εθνική Ρυθμική Μυαστική. Λοιπόν, πάμε μέσα στο αεροδρόμιο να ακούσουμε τι διαμείβεται μεταξύ των πρωταγωνιστών της ημέρας.
2: Welcome, welcome, Mr. Rubio. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Επιτρέψτε μου να σκύψω λίγο ακόμα, να φτάσω το παρκέ έτσι για να νιώσετε τη ζεστή παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία και την απόλυτη διπλωματική σας διαθεσιμότητα. Εγώ, ο Γεραπετρίτης, ο Αρτέμις Μάτσας, γιατί είναι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Ό,τι θέλετε, ό,τι προστάξετε. Θέλετε το Αιγαίο δικό σας, πάρτε το συσκευασμένο σε πακέτο δώρου. Θέλετε τον κάθε διάλειμμα του LNG, πάρτε και τον οριζόντιο, πάρτε και τον διαγώνιο, πάρτε και την κουρτίνα ένα. Επιτρέψτε μου να σας σκουπίσω και τα παπούτσια. Με τη γραβάτα μου, δωρεάν σέρβις. Είμαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο σαν delivery υποταγής για κάθε απαραίτητη διευκόλυνση, κάθε αίτημα και κάθε επιθυμία της Ουάσιγκτον.
1: Μαρκό μου, welcome to Greece. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε yes men. Έχουμε πάθει αγκύλωση στο κεφάλι από το πολύ καταφατικό κούνημα. Δεν γνωρίζουμε τη λέξη no, τη διαγράψαμε από το λεξικό. Ξέρουμε μόνο το yes sir, I love you και που υπογράφω. Είμαστε η πιο πιστή, η πιο υπάκουη, η πιο προβλέψιμη κυβέρνηση στο βόρειο ημισφαίριο. Αν μας πείτε να κάτσουμε προσοχή, θα μείνουμε έτσι μέχρι τον επόμενο αιώνα. Κάνουμε δουλίτσες, κάνουμε deals, πουλάμε τρέλα και αγοράζουμε F-35, αμερικανικό σχιστοδυτικό αέριο, τα πάντα όλα. Πες μας απλά που υπογράφουμε. Έχουμε έτοιμα τα στυλό. Έχουμε ανοίξει όλους τους φακέλους και περιμένουμε τις δικές σας διαταγές για να προχωρήσουμε τις επενδύσεις, τα συμβόλαια και τα εξοπλιστικά προγράμματα.
2: Απέστευτο και εκπληκτικό φαντασμαγωρικό μοναδικό, κύριε Ρούμπιο. Καλώς ήρθατε στη χώρα της ανάπτυξης και του τηλεμάρκετινγκ. Θέλετε F35. Θέλετε να σας πουλήσω και τα δημόσια νοσοκομεία μαζί. Πακέτο 3 στην τιμή του ενός με δώρο, 2 λανογιλέκα και μια κρέμα για την αθλήτητα. Όλα πολλούνται, όλα αντιλάρονται, όλα ξεπουλούνται. Είμαστε Greenman, το δηλώνω υπεύθυνα με το ΣΚΕ και τη Λεβόα. Δουλίτσες, business, επενδύσεις, αρπαχτές. Τέτοια εξυπηρέτηση στους Αμερικάνους, ούτε στα δικά μου τηλεμάρκετινγκ σε εσείς το πρωί. Μιλάμε για μια επενδυτική κοσμογονία που θα μας αφήσει όλους χωρίς σόβρακα, αλλά με αμερικανικό αέριο, αμερικανικές υποσχέσεις και αμερικανικά τιμολόγια.
3: Δεν συνεννώ. Κυριακό, πρόσεξε. Προσέξτε, γιατί η σφίγγα δεν αστείευεται. Ο Σαμάρας με λέει, τσουτσιά, τι μου ζήτησε εδώ. Τι τσουτσιά είναι αυτή. Η Μακεδονία είναι μία. Και η Μακεδονία είναι μία και είναι δική μου. Το Αιγαίο δεν τεμαχίζεται σαν πίτσα πεπερώνει. Γίνατε γιουσουφάκια, νεροκουβαλητές και σερβιτόρια Αμερικανών. Τι του σκέφτε αυτέ τι έτσι για μου γράψει. Η σφίγγα είναι εδώ, σου ζουνίζει απελητικά και θα σου μπαίνει και θα σου βγαίνει στο αυτή μέχρι να καταλάβει τι σημαίνει πατριωτική δεξιά παράταξη με μουστάκι. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεπουληθούν τα κυριαρχικά μα δικαιώματα για μερικά βαρέλια αέριο, μερικά υπόλοιπα εξοπλισμών, δύο χαμόγελα του State Department και μερικέ χειραψίε μπροστά στι κάμερε.
2: Hello, hello Κυριάκος, hello Γεραπετρίτης, πολύ καλή υπόκληση, βαθμολογία 10 με τσόνο.
4: I am a Kimberly and I just love Greece, love souvlaki, love tzatziki, but let's do career business now, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, ο κάθος διάδομος του LNG είναι κατσότσια και τσοαμερικανικά, ζικάζουμε στο μαγαζί. Τζάουριο θα ρέει από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ουάσιγκτον και εσείς θα πληρώνετε το μάρμορο. And to Burton, GSC, no problem, Charles, κάνουμε στην εκμετάλλευση με τους Τούρκους γείτονες. Η αδέρφια μας σκεφτεί με την ευλογία των USA όλα τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων half-half, μισά-μισά και τα ψάρια oh the fish, τα ψάρια στο Αιγαίο δεν θα είναι πια γκρι, ξεχάστε τα, θα είναι τουρκικά και αμερικανικά, θα μιλάνε αγγλικά και τουρκικά. Οι άλλες αλλαίες θα βλέπουν την τσιπούρα μόνο σε φωτογραφίες στο ίντερνετ και στα μουσεία φυσικής ιστορίας, έτσι ναι, Μάρκο.
5: Yes, yes, Kimberly, it's absolutely right. Pesta Xostomy. We control everything. After the pandemic, the gas steamata, energy, pipelines, τα κρυδιά της χώρας και ο Κυριάκος, yes, είναι πιο καλόβολος και πιο πάκος και ο πιο συνεργάσιμος, yes, man, που είχαν ποτέ στο State Department, ούτε παραγγελία να τον είχαμε κάνει. Ό,τι ζητήσουμε την υπογραφή, πριν καν προλάβουμε να το ζητήσουμε, βάζει υπογραφή, yeah, και στον αέρα. Η Ελλάδα είναι το πιο σταθερό, χειρότερο συμφερόντα μας στην Ανατολική Μεσόγειο και το πιο τζάμπα οικόπεδο που βρήκαμε στο χάρτη. Yes.
3: Τι είπατε για τα ψάρια, ρε Αμερικανάκια, τα ψάρια του Αιγαίου έχουν ελληνική εθνική συνείδηση. Καλά τα λέω, Τσούτσια. Μπράβο. Κολυμπάνε ελληνικά και τρώνε ελληνικό γόνο. Δεν θα γίνουν τουρκικό μεζέ για το αμερικανικό LNG. Η ελληνική φαλοκρηπίδα δεν χαρίζεται, δεν τεμαχίζεται. Δεν συνδικείται από ξένες δυνάμεις και δεν μπαίνει σε αμερικανικά deals, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, ακούστε και τη κυβέρνηση. Αν και δεν ακούτε, γιατί έχετε τα αυτιά σας κλειστά από τις αμερικανικές υποσχέσεις. Ακούστε και με Μητσοτάκη, κύριε Γεραπετρίτη, που έχετε κάνει διπλωματία σαν ταψί με μπακλαβά. Κρατήσατε τη χώρα ένα πέραντο υποταγμένο yes ma. Ένα ντεκόρ για τις φωτογραφίες του State Department. Λέτε yes sir στο Ρούμπιο, προσκυνάτε την Κιλφόλ και χαρίζετε τα κοιτάσματα και τα ψάρια του Αιγαίου στους Τούρκους και τις αμερικανικές εκλογές. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα βέβαια είμαι στον Ελλάς, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ όταν διαπραγματευόμαστε με τους Αμερικάνους, τουλάχιστον τους δίναμε και κάτι. Πίναμε και ένα καφέ, τρώγαμε και ένα κουλούρι. Εσείς τα δίνετε όλα πακέτο στο πιάτο και τους πληρώνετε για τον delivery. Παύλο, πες το και εσύ με τη λεβεντιά σου να συνέλθει για το πράγμα, ξεπέρασε κάθε όριο.
6: Ακού να σου πω και εσύ Κυριάκο και ο Γεραπετρίτης που έχετε βάλει τη μέση σας στο γύψο από τις πολλές υποκλήσεις και τα τεμενάδες στους Αμερικάνους. Εδώ είναι σφακιά, είναι Ελλάδα. Δεν είναι State Department να μας πουλάτε τσαμπουκά με τα LFG, τα F-35 και τις αμερικανικές κονσέρβες. Το μπούλο, παπάρια μέντολες. Τα ψάρια του Αιγαίου και τα κοιτάσματα δεν θα τα φάνε ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Τούρκοι και θα σας τα βγάλουμε όλα τα σημαίνα deals στη σέντρα. Θα ξεσκεπάσουμε όλα τα deals που κάνετε κάτω από το τραπέζι και θα δείτε που θα πάει το yes sir που λέτε από το πρωί ως το βράδυ σαν κουρδισμένα παιχνίδια. Σύντροφοι και συντρόφισσες, οι σοσιαλδημοκρατίες διαμαρτύρονται τόνως και θεσμικά. Σύντροφοι, τον Αποστολάκη τον πήραμε στο Πασόκ, μέσα στον Παρίο Τσίπρα. Ο κάθετος διάδρομος, αυτό θα πω, έγινε οριζόντος και υποδοτικός. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, πράσινο και καταγγέλει την εθνική ποτέλεια. Εμείς θέλουμε θεσμικές συμφωνίες με πράσινο πιστοποιητικό με διαφάνεια. Όχι να γινόμαστε ταγεσμένοι του State Department και τα κοροϊδεύουμε τη γειτονιά. Απαιτούμε διαφάνεια σε όλες τις ενεργειακές συμφωνίες και προστασία των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων, των ψαράδων μας και εθνική μας αξιοπρέπεια. Τελείωσε το Τοκίο, τελείωσε εγώ.
1: Λοιπόν, να πάω παραδείγματα, μην ξέρετε τι γίνεται με την ακρίβεια, τα στεγαστικά δάνεια, τα νίκια που έχουν φτάσει στη Σελήνη και τα αμερικανικά φάτ που μας παίρνουν μέχρι και τα πόμολα. Έτσι είναι, έρχεται η μεγάλη αμερικανική βοήθεια, το νέο πακέτο Τρούμαν από την Ουάσιγκτον και θα σώθουμε για πάντα.
7: Αγαπητοί συμπολίτες, κρατηθείτε από κάπου. Η κυβέρνησή μας, σε πλήρη ποταγή, με συγχωρείτε, σε πλήρη εννόηση και θυγάμιση με τον Μάρκο Ρούμπιο, εξασφάλισε ένα γιγαντιό πακέτο στήριξης, μια προσφορά που δεν ξαναγίνεται. Όπως το 1947 ο Τρούμαν μας έστειλε σκονιγάλα και τσαρούχια, έτσι και τώρα οι Αμερικάνοι φίλοι μας στέλνουν το USA Housing Pass, πρόκειται για μια ιστορική πρωτοβουλία που θα ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά που επηρεάζονται από τις διεθνείς συγκυρίες και που θα μας κάνει όλους ευτυχισμένους ενοικιαστές στα ίδια μας τα σπίτια με την εγγύηση της Αμερικανικής κυβέρνησης.
8: Yes, very generous package indeed. Είμαστε πολύ απλαντόχεροι. Τι παραλαμβάνει το πακέτο για την Ελλάδα? Πρώτον, επιδοτούμε το νίκιο κατά 5% αρκεί το υπόλοιπο 95% πηγαίνει απευθεία στα αμερικανικά funds που σα πήραν το σπίτι στον πληστοριασμό. Δεύτερον, δωρεάν yes, αμερικανικό αέριο LNG για να ζεσταίνεστε το χειμώνα βλέποντας τα F-35 να πετούν πάνω από την Αθήνα και να κάνουν θόρυβο. Τρίτον, επιδότηση για τα ψάρια. Yeah, αν δεν μπορείτε, yeah, να αγοράσετε φρέσκο ψάρι αγέου. Γιατί είναι ακριβό, θα συστέλνουμε αμερικανική κονσέρβα τσόνου με έκπτωση.
1: Μάλιστα. Και τώρα η ανεπανάληπτη κορύφωση της ημέρας για να σφραγιστεί αυτή η ιστορική ποταγή και το χρυσό deal θα ακουστεί η εθνική ύμνη. Πρώτα Μάρκο Ρούμπιο τραγουδάει τον ελληνικό εθνικό ύμνο με τους στίχους των deals και μετά και ο Μητσοτάκης τραγουδίσει το αμερικανικό ύμνο με όλη του την ψυχή.
8: Yes, yes, είμαστε έτοιμοι, yeah. Σε γνωρίζω από το deal μας Τσαραφάλ το 35 οπλικά τα συστήματα σας και η Αμερικά Λάιφ απ' τον κάθε το διάδρομο του LNG και του γκάς δώστε λότο φάριο business is the best για μας και σαν πρώτα ο business μένει μας του να του τη χαρά χαίρο χαίρε business χαίρο deals και δολαριά.
1: Και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πεστίεσα στο πρωί που ξυπνάς αν ακούς την υποταγή που σου δηλώνω στις διαταγές σου ογεσμάν κάθετος διάδρομος deals αέριο γκάς ό,τι θες.

Λοιπόν, εδώ. Μου μείνε. Εδώ ένα ακόμη μίτσι το κόκκινο, αυτό στο τέλος του. Κάθε μέρα. Στο κόκκινο 105,5. Από τον Γιώργο Μητσικώστα, να νομίζω το δούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
6: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της υποδιάθεσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν βάρη σε βάρος του ΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 8 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη. Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2026. Τα μισά θα προέθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου στις Κρινίτες, το τελευταίο αντίο στον Ανέστη Τσουρουκίδη, ο οποίος έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς. Ο εκλοιπών υπηρέτησε με πάθος την τοπική αυτοδιοίκηση και άφησε το στίγμα του σε όσες θέσεις του ανατέθηκαν επί δημαρχίας της κυρίας Τσανάκα, αναφέρει στο μήνυμα του ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθηματικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους, ενώ 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Τώρα συνεχίζεται και η κατάληψη στο Λύκειο του Λιμένα της Θάσου. Δεν λειτουργεί και το γυμνάσιο, το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο. Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά, ενώ λαμβάνονται και απουσίες. Οι μαθητές του Λυκείου απέχουν και από τα διαδικτυακά μαθήματα, διαμαρτύρονται για σοβαρά κτηριακά προβλήματα που χρονίζουν στο σχολικό τους συγκρότημα. Κλειστά είναι και σήμερα τα ιχθυοπολία στην Καβάλα, λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιεών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη γραμμή της εκκίνησης για το φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής ΟΑΟΚ, η απλία της αγωνιστικής περίοδου ανοίγει επίσημα το Σάββατο. Η ομάδα της Καβάλας θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την ΑΕ Θράκης Κουτσού στο τοπικό δημοτικό γήπεδο, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους φιλάθλους να σταθούν στο πλευρό της σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Βαριές καταγγελίες του Νέστου Χρυσούπολης για τη διαιτησία κόντρα στη Μαρκό χθες Δευτέρα. Κάνει λόγο για αλλίωση του αποτελέσματος και ζητά την άμεση παρέμβαση της ΚΕΔ. Η ΠΑΕ στρέφεται προσωπικά κατά του διαιτητή Αναστάσιου Φιλιππίδη και του βοηθού Κοσμά Παπαδόπουλου, κατηγορώντας τους για μεροληπτικές αποφάσεις σε βάρος της ομάδας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, στο Θρακικό βορειοανατολική 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκη.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
13: Την επίσκεψη που μονοπολεί βέβαια τις πρώτες ειδήσεις του κυρίου Ρούμπιο. Το απόγευμα είναι η επίσκεψη αυτή εδώ στην Ελλάδα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς πια σπεύσαμε για να τηρηθεί, εντάξει, οι όροι ασφαλείας. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχίζουν μέτρα, λέει, δεν απαγορεύονται συγκεντρώσεις από το απόγευμα, στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα, που είναι Τρίτη, έως τα ξημερώματα, λέει, της Πέμπτης. Τι να πω. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Μια ταλαιπωρία θα υπάρχει για εσάς, να ξέρετε. Αποφύγετε κέντρα κλπ. Γιατί εκεί θα γίνουν συναντήσεις οπωσδήποτε. Και θα υπάρχουν βέβαια και αποκλεισμοί χώρων. Εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, για να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Είναι ο Λευτέρης Οδάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-3217-777. Για τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber, το 69-85-87-0059. Δείτε τώρα, είμαστε στη χώρα όπου φοιτητές ιατρικής δεν πάνε να σπουδάσουν εκεί στα πανεπιστήμια. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπως κατήγγειλε ο Πρίτανης, παρακαλώ, τα πιο επίσημα χείλη έκαναν αυτή την καταγγελία. Αλλά εμείς ψωνίζουμε εδώ, το συνδέω τώρα και με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος λέει δεν πάει στην Τουρκία, και είναι μεγάλη νίκη αυτό που δεν πάει στην Τουρκία παρά τους επένους προς τον Ερντογάν του κυρίου Τραμπ. Θα τα πούμε και όλα αυτά και θα δούμε γιατί δεν πάει στην Τουρκία και ο κύριος Ρούμπιο και έρχεται μόνο στην Ελλάδα, που πράγματι δεν συνηθίζεται αυτό. Πράγματι όσοι έρχονται εδώ πάνε και δίπλα, και μάλιστα είναι ο δεύτερος σταθμός τους εκεί. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στη χώρα, έλεγα, που ναι, δεν πάνε τα παιδιά, δεν μπορούν τα παιδιά να ψηφίζουν γιατροί, παρακαλώ, στην ιατρική. 13 φοιτητές ιατρικής δεν πήγαν στην Πάτρα. Στην Πάτρα τώρα, δεν είναι και καμία περιοχή απομακρυσμένη, δεν είναι η Κομωτινή, δεν είναι το Πανεπιστήμιο της Κομωτινής. Δεν πήγαν στην Πάτρα λοιπόν, και παρόλα αυτά εμείς ψωνίζουμε εδώ, κανονικά. Ψωνίζουμε όπλα, ψωνίζουμε διάφορα εκεί, ακούμε εκατομμύρια, καλώδια, δρόμοι ενέργειας κλπ. Και χωρίς αυτό, προσέξτε, να έχει επηρεάσει την τσέπη μας. Προς το καλύτερο βέβαια, έτσι. Γιατί εφόσον είμαστε εμείς ο διάδρομος, η δίωδος για να προμηθευτούν τα Βαλκάνια, αέριο ας πούμε ή άλλο υλικό ενέργειας, ή εν πάση περιπτώσει και προς τον νότο, θα έπρεπε εμείς να ωφελούμαστε, έτσι, από αυτή τη διαδρομή. Και δεν ξέρω πώς θα γίνει στο μέλλον όλο αυτό. Αντίθετα, εγώ βλέπω προβλήματα εδώ πέρα και με τους γείτονες, οι οποίοι θέλουν, λέει, να έχουν άδεια από τους Γάλλους, να ζητηθεί άδεια για αυτό για το καλώδιο, ας πούμε, για παράδειγμα, να ζητηθεί άδεια και από την Τουρκία. Εμείς αντιδράμε σε αυτό. Υπάρχει δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα γύρω από αυτό και θα δούμε πόσο αυτό θα επηρεάσει θετικά, είπαμε, και την τσέπη μας. Σε μια εποχή, είπαμε, που τα φέρουν δύσκολα οι οικογένειες, και το χαρακτηριστικό είναι αυτό. Δεν στέλνουν τα παιδιά να σπουδάσουν στην ιατρική σχολή πατρών, παρακαλώ. Όχι στην Κομωτινή, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε αυτό το σοκαριστικό, τις σοκαριστικές αποκαλύψεις από το βούλευμα για τα Τέμπη, για τον Μπάζωμα, και το οποίο δεν το ξεχνάμε. Σε εξέλιξη είναι και αυτή η μεγάλη δίκη εκεί για τα Τέμπη στη Λάρισα. Και θα πάμε στον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Καλό μεσημέρι. Κύριε Αποστολίδη, τι κάνετε?
14: Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι που σας ακούω.
13: Και εμείς.
14: Μετά τη στέγη των παιδιών που δεν πάνε ούτε να σπουδάσουν.
13: Ναι, δεν πάνε, ναι. Ναι.
14: Πάνε ούτε να σπουδάσουν γιατί δεν αντέχουν. Και την ίδια στιγμή αυτό το φοβερό είναι να ακούμε ότι όλα πάνε καλά.
13: Όλα πάνε καλά.
14: Η οικονομία μας πάει καλά.
13: Να έχουμε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού που έχει αρχίσει τώρα, το μελετάνε τα κόμματα, τα επιτελεία των κομμάτων. Εντάξει.
14: Έχουμε και αυτό το πανηγύρι.
13: Ναι, έχουμε και το οποίο, ας πούμε, παρουσιάζει μια εικόνα ιδανική και μας θυμίζει και την περίφημη ρίση που λέει ο λαός, κύριε Αποστολίδη, τι του λείπει του ψωριάρι τώρα, εδώ πάει, εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά που ακούμε, έτσι, και τις,
14: δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και την ευθύνη. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται και εδώ στη δίκη, και αυτή την πρόκληση και ντροπή να παρίσταται ακόμα το δημόσιο, δηλαδή ο θήτης να εμφανίζεται ως θύμα. Βέβαια είναι απόλυτοι του κράτου, του τάφου, σιωπή, δεν έχουν ποτέ μιλήσει, αλλά συμβολικά έχουμε το δημόσιο μέσα στη δίκη.
13: Έχουμε το δημόσιο λοιπόν στη δίκη ως πολιτική αγωγή, έτσι. Ως πολιτική
14: υποστήριξη, αγωγή. Υποστήριξη, λέει, για τους σταθμάρχες, για τους σταθμάρχες, και έχουν βγάλει απ' έξω τουλάχιστον τους μηχανοδηγούς που είχε ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι όμως ντροπή όταν η μήτρα της ευθύνης βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής, πολιτική εξουσία, εργολαβικά συμφέροντα και οργανισμοί πρόθυμοι και άτομα. Αυτά καταμαρτύρησε και ο κύριος Παπαγγελής σε μια στοική πραγματικά μαρτυρική κατάθεση και συνεχίζει.
13: Είναι ο πατέρας ενός από τα θύματα των Τεμπών.
14: Μιας πανέμορφης κοπέλας μόλις 18,5 χρονών.
13: Ναι, είναι αυτή η κοπελιά η οποία έλεγε δεν έχω οξυγόνο, νομίζω.
14: Ναι.
13: Αυτή. Η κόρη λοιπόν του Παπαγγελή ήταν αυτή η οποία έλεγε δεν έχω οξυγόνο. Τα ηχητικά που μας σοκάραν όλους και που κινητοποίησαν όμως και τον κόσμο, αυτά τα ηχητικά που βγήκαν ήταν σοκαριστικά.
14: Το μεγάλο θέμα, θα έλεγα, και ερώτημα που ο καθένας θα πρέπει να απαντήσει, και αν θέλετε ήταν και ένα κεντρικό ερέθισμα σε ένα βιβλίο μου που αυτή την εβδομάδα θα δημοσιοποιηθεί.
13: Για πείτε μας.
14: Κυκλοφορήσει. Τέμπη κατηγορώ. Από την τραγωδία στη Λύτρωση, 550 σελίδες.
13: Νομίζω είναι το πρώτο βιβλίο για τα Τέμπη. Ναι, κύριε Αποστολίδη,
14: ναι,
13: δεν είναι?
14: Και μάλιστα είναι κάτι εντυπωσιακό, γιατί είναι συγγραφή από ένα αντρόγυνο, από συγγραφής που η γυναίκα μου, Ελισάβετο Παραμπαλιού, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και έχει το κομμάτι του πένθους. Ως είναι η μετέπειτα ζωή, θα λέγαμε, τα χάνεις το παιδί σου. Και πώς πραγματικά αυτός ο γονιός μπορεί να αντέξει τη καινούρια ζωή.
13: Αυτό είναι τρομερό.
14: Είναι μια άλλη ζωή.
13: Είναι μια πλευρά που πρέπει να λέγεται αυτή.
14: Ναι,
13: εσείς τώρα εκπροσωπείτε μια οικογένεια η οποία έχει το Γεράσιμο. Ο Γεράσιμος είναι γνωστό παιδί όλων μας, που ήταν στο δεύτερο νομίζω βαγόνι, έτσι, ή στο πρώτο.
14: Ήταν στο πρώτο βαγόνι,
13: στο πρώτο μοναδικός ήταν, επιζών. Ο μοναδικός επιζών, ο οποίος όμως...
14: δεν βλέπει, δεν πατάει.
13: Σε τι κατάσταση είναι τώρα, παρόν, για πείτε το κύριε Αποστολίδη, σε τι κατάσταση είναι τώρα το παιδί.
14: Είναι σε κατάσταση κόμματος.
13: Μάλιστα,
14: όταν δεν βλέπει, δεν μιλάει, δεν περπατάει, είναι το μεγάλο θέμα. Είναι η ανοιχτή πληγή που καθρεφτίζει το κράτος, την πολιτεία μας, αλλά και την κοινωνία. Είναι μια πηγή για αυτογνωσία ατομική, κοινωνική και πολιτιακή, να καταλάβουμε όλοι μας ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ανταλλάξιμη αξία.
13: Ουσιαστικά το έχει πει και η μητέρα του, τα θύματα είναι 58 στα Τέμπη εκεί. Αυτό το δανείζομαι από τη μητέρα του, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το πω μόνο.
14: Είναι η αλήθεια, η μάνα, η Παναγιώτα, λίγες φορές, αλλά όταν μιλάει...
13: Για να πούμε και το επώνυμό του, γιατί πρέπει να τα λέμε, να τα θυμίζουμε στον κόσμο.
14: Μητέρα, Παναγιώτα Καλατζή.
13: Καλατζή λοιπόν.
14: Μητέρα είναι ο Παναγιώτα Καλατζή και ο πατέρας Διονύσιος Γεωργιάδης.
13: Μάλιστα. Λοιπόν,
14: αυτοί είναι οι γονείς οι οποίοι τραβάνε τα πάθη του Χριστού.
13: Το παιδί λοιπόν.
14: Βέβαια τα πάθη
13: αυτό
14: του Χριστού κρατήσαν μια εβδομάδα και ήρθε η Ανάσταση. Εδώ πάμε 3,5 χρόνια.
13: 3,5 χρόνια μετά. Έχει πάει εξωτερικό, έχει πάει Αμερική, έχει πάει Γερμανία.
14: Παντού.
13: Έχει πάει για να μπορέσει.
14: Γερμανία, Αμερική, Μιλάνο.
13: Ιταλία, ναι, σωστά, στο Μιλάνο που ήταν το παιδί. Και τώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται, σε ποιο νοσοκομείο είναι?
14: Εδώ στην Λάρισα, στο Ιωσό.
13: Είναι στη Λάρισα λοιπόν αυτή την εποχή το παιδί, ναι. Είναι πάντα
14: Λάρισα,
13: σε κόμμα.
14: Από εδώ που ξεκίνησε είναι, ναι, σε κόμμα.
13: 3,5 χρόνια, πάνω από 3,5 χρόνια.
14: Πάνω από 3,5 χρόνια.
13: Το Φλεβάρι κλείνουμε 4, ναι, 28 Φεβρουαρίου.
14: Έχει στοιχεία που πράγματι περισσότερο έρχονται προς τη ζωή, και λιγότερα προς το θάνατο. Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι ο Γεράσιμος δεν ανήκει ούτε στη γη, αλλά ούτε και στο ουρανό. Είναι σε αυτό το μεσοδιάστημα για να μαρτυρεί κάθε φορά την πραγματική εικόνα μιας τραγωδίας η οποία έχει τεράστιες συνέπειες και συνέπειες διαρκείας.
13: Ναι.
14: Όχι μόνο στα παιδιά τα 57 που χάθηκαν, αλλά πάνω από 80-85 περίπου οικογένειες έχουν και ζουν με αυτό το μαρτύριο, γιατί υπέστησαν τραύματα ψυχικά αλλά και σωματικά.
13: Κοιτάξτε, σε αυτό το βούλευμα, κύριε Αποστολίδη, να σας πω κάτι και να το πω και στους ακροατές, πρώτη φορά το λέω.
14: Παρακαλώ.
13: Σε αυτό το βούλευμα για τον Μπάζωμα που παραπέμπει τον Τριαντόπουλο και τους άλλους τέσσερις, το Αγοραστό και Σία, λοιπόν, καταγράφονται οι δικαστές σωστά. Δεν καταγράφουν μόνο τους νεκρούς, τους 57 νεκρούς και μάλιστα με τα ονόματά τους, λεπτομέρειες, όλα τους τα στοιχεία. Καταγράφουν, προσέξτε, τους 32 βαριά τραυματίες και τους 150, αν δεν με απατάει, τόσοι είναι, 150 ή 160, τραυματισμένους, και μάλιστα προς τιμήν τους οι ανώτατοι δικαστές γράφουν όλες τις βλάβες που έχουν, και δεν το γράφουν τυχαία αυτό, δεν το καταγράφουν τυχαία, για να δώσουν τα όπλα στους συγγενείς και στους ίδιους, τους τραυματίες βέβαια, να διεκδικήσουν αυτά που του δικαιούνται οι άνθρωποι για αυτά που πάθανε εκεί.
14: Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά να πω 4 πράγματα, ναι, που αυτό το πόρισμα, γιατί επανειλημμένα με υπομνήματα παρευρέθηκα σε αυτό, ναι, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
13: Προφανώς.
14: Καθώς,
13: ναι,
14: και το άλλο του κύριου Καραμανλή.
13: Έχετε δηλώσει παράσταση πολιτική εισαγωγή, ναι, έτσι.
14: Ακριβώς. Είναι 4 βασικά. Πρώτον, ναι, διαψεύδονται πανηγυρικά κάθε ισχυρισμή από μέρους της κυβερνητικής πλευράς. Κάθε ισχυρισμό.
13: Ότι δεν έγινε μπάζωμα. Ναι.
14: Ακριβώς. Ότι, ναι, έγινε μπάζωμα, αλλά δεν ήταν μπάζωμα για να εξυπηρετήσουν το θέμα της ανέβρεσης των αποδεικτικών στοιχείων, των αιτιών της φωτιάς, αλλά ήταν μπάζωμα για να συγκαλύψουν ευθύνες.
13: Μα το λέει, το από πρόθεση, ενήργησε από πρόθεση. Τελεία.
14: Ακριβώς. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι γιατί οι αφέτης ανακριτής και το βούλευμα μιλάνε για έγκλημα και όχι απλώς για δυστύχημα.
13: Έτσι.
14: Το τρίτο σημαντικό στοιχείο που άκουσα, παράδειγμα, τον κύριο Αγοραστό να λέει έχουμε πολιτική δίωξη. Αν είναι δυνατόν 6-7 αεροπαγίτες, εσείς που υποτίθεται πιστεύετε στη δικαιοσύνη, ότι έρχονται να σας κάνουν πολιτική δίωξη. Όχι, την αλήθεια έρχονται να αποκαλύψουν και είναι ένα σοβαρό, αν θέλετε, βήμα για την απόδοση της δικαιοσύνης, που πιστεύω ότι πηγαίνοντας στο ειδικό δικαστήριο
15: θα αποκαλυφθούν και άλλα, είμαι βέβαιη.
14: Ακριβώς, παρά τον περιορισμό, γιατί κοιτάξτε,
15: του κατηγορητηρίου
14: έφυγε λέτε από την Βουλή, από τη Βουλή, ότι υπήρχε ένα απλό πλημέλημα. Δυστυχώς δεν είναι ένα απλό πλημέλημα. Η παρεμπόδιση της δικαιοσύνης που σαφώς το Συμβούλιο
15: το καταγράφει, το λέει, το λέει. Έβλαψε στο δημόσιο και τη δικαιοσύνη.
14: Ακριβώς. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία βέβαια από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη θα αποδώσει τις, αν θέλετε, θα αξιολογήσει τις ευθύνες στο βαθμό των ευθυνών και θα αποδώσει σίγουρα τις παραδειγματικές τιμωρίες για να υπάρξει αυτό που λέμε λύτρωση, αυτογνωσία της πολιτείας μας, αλλαγές στους θεσμούς. Είναι πραγματικά ένα καλό βήμα που κανένας βέβαια θα ήθελε κάτι παραπάνω σε σχέση με την αναβάθμιση, όπως και εγώ και άλλοι συνήγοροι έχουμε πει ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν τα αδικήματα, αλλά ταυτοχρόνως και η τιμωρία. Είναι αδιανόητο η πολιτική ηγεσία που έχει την πρώτη ευθύνη να πάει για πλημελήματα και όλοι από εκεί και κάτω η ιεραρχία σε κακουργηματικές πράξεις. Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει.
15: Ανθρώπινους έχετε δίκιο. Τώρα εσείς είσαστε έμπειρος νομικός και πολιτικός βέβαια. Πείτε μου τώρα κύριε Αποστολίδη, έτσι όπως το διαβάσατε, με τις ενέργειες, όχι παραλήψεις που λένε τα μπουνάνε εδώ πέρα από δεξιά και αριστερά οι νεοδημοκράτες, ενέργειες γίνανε από την πλευρά, σύμφωνα με το βούλευμα τουλάχιστον, έτσι, και μάλιστα ωφέλησαν τους κατηγορούμενους, λέει, αναφέρει ότι ωφέλησαν τους κατηγορούμενους των τεμπών, ήθελαν να ωφελήσουν, είχαν πρόθεση. Όμως δεν είναι αυτό το ερώτημα, έτσι όπως διαβάζετε αυτό το βούλευμα. Εσείς και από τις ενέργειες αυτές που γίνανε από τους κυβερνητικούς, από τις πρώτες ώρες, έτσι, και με την παραποίηση των ηχητικών, έτσι, κάτι περίεργους θανάτους που είναι γύρω από την παραποίηση αυτή, εσείς τι εκτιμάτε, τι θέλανε να συγκαλύψουν οι συγκεκριμένοι?
14: Εντάξει,
15: κρύβουνε κάτι δηλαδή, αυτό είναι το ερώτημα τώρα, τι κρύβουνε μόνο αυτό?
14: Το κυρίαρχο στοιχείο ήταν ότι αν οι εικόνες με μελισμένα σώματα, διάσπαρτα κομμάτια σωμάτων ανθρώπων, καμένα, πήγαινε η εικόνα αυτή στο κάθε σπίτι, δεν θα ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών. Αυτό ήταν το πιο σοβαρό για εμένα κίνητρο για να τα κουκουλώσουν και να υπάρξει. Το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο είναι αυτό. Και το έχω πει επανειλημμένα. Και έρχεται η πραγματικότητα να με επιβεβαιώσει. Θα σας αποστείλω για το βιβλίο μου, για να δείτε, γιατί αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος ότι αυτό που υποστήριζα από το 23 μέχρι σήμερα επιβεβαιώνεται πανηγυρικά και στα κατηγορητήρια του εφέτη ανακριτή του Μπακαρίμη, αλλά πανηγυρικά στις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστικού
15: στο βούλευμα, συμβουλίου. Λέτε, ναι.
14: Ακριβώς.
15: Έχει ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πολιτικά υπεύθυνος, ο βασικός υπεύθυνος, δεν ήταν αυτός που ακολούθησε τη διαδικασία μετά το έγκλημα αυτό, έτσι όπως καταγράφεται από το βούλευμα, όχι δυστύχημα, έγκλημα. Ο βασικός υπεύθυνος ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος, ήταν ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Και επειδή με έχει απολογηθεί τώρα, γιατί έχουμε και άλλη διαδικασία ειδικού δικαστηρίου, είναι εξελίξη και την ξεχνάμε. Κακώς την ξεχνάμε.
14: Εντάξει, ασφαλώς εδώ οι κατηγορούμενοι, οι 7, είναι μετά το δυστύχημα. Πάνε να συγκαλύψουν.
15: Οι 5 πια, ναι. Σύμφωνα με το βούλευμα, 5 άφησε.
14: Αλλά και οι άλλοι
15: 7 ήταν σύμφωνα με την...
14: Παραπέμπονται και οι άλλοι, ναι, στο συντακτική δικαιοσύνη.
15: Ναι. Κανένας δεν διατάχθηκε ο διαχωρισμός, έχετε δίκιο. Για πείτε μου όμως...
14: Έχουμε λοιπόν...
15: Ο Καραμαλής έχει απολογηθεί στην άλλη, ξέρετε, καταρχήν έχετε πληροφόρηση, είστε πολιτική αγωγική.
14: Κοιτάξτε, έχει γίνει μια, κατά την άποψή μου, πολύ σοβαρή δουλειά. Προσωπικά μόνο έχω επισκεφτεί τον ανακριτή πρόεδρο, όπως τον αποκαλούν στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, πάνω από 7 φορές.
15: Αραιοπαγήτης.
14: Με συγκεκριμένα υπομνήματα. Έχω ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας του κυρίου Καραμαλή, όπως επίσης και τη διεύρυνση προς τους γενικούς γραμματείς και την πολιτική ηγεσία. Υπάρχει μια δέσμευση ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε την παραπομπή περιορίζοντας μόνο στο αδίκημα, προσέξτε, της παράβασης καθήκοντος, ούτως ώστε αν προκύψουν άλλα αδικήματα είναι υποχρεωμένο το Συμβούλιο να τα στείλει, να στείλει τη δικογραφία πάλι στη Βουλή και να πει κοιτάξτε εγώ δεν βλέπω μόνο παράβαση καθήκοντος εδώ.
15: Ναι, και να υπάρξει πράξη. Ουσιαστικά αναβάθμιση. Έτσι. Λοιπόν,
14: ακριβώς.
15: Κύριε Αποστολίδη.
14: Αν δεν το κάνουν αυτοί βέβαια είναι το ειδικό
15: σωστά,
14: δικαστήριο μπροστά.
15: Σωστά, σωστά.
14: Σας ευχαριστώ.
15: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ και μας είπατε αυτά τα ενδιαφέροντα και τα καινούργια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ευρώπη, πάμε στο Στρασβούργο. Να μιλήσουμε εκεί με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, για ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί έγινε μια συζήτηση εκεί. Λοιπόν, να σας πω λίγο και το ιστορικό, ώσπου να το πιάσουμε, ώσπου να το πιάσουμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, ξαφνικά τη Δευτέρα το απόγευμα και ενώ είχε αρχίσει η ολομέλεια στο Στρασβούργο, όπως γίνεται κάθε μήνα, μπήκε θέμα από τους ακροδεξιούς να ελεγχθεί, λέει, το κόμμα του κυρίου Μελανσόν, γιατί υποστηρίζει εγκληματικές ενέργειες. Να γίνει μια συζήτηση δηλαδή μέσα στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Δυστυχώς έγινε δεκτό αυτό και με τις ψήφους του Λαϊκού Κόμματος, να γίνει δηλαδή μια τέτοια συζήτηση. Αντέδρασαν βέβαια οι δημοκρατικές πτέρυγες. Ο κύριος Αρβανίτης μίλησε χθες το απόγευμα, έγινε η συζήτηση αυτή. Μίλησε για Νέα Βαϊμάρη, θα μας τα πει τώρα εδώ, θα μας πει και το κλίμα κυρίως που υπήρξε. Και πάμε να ακούσουμε... Ένα μέρος, μπορούμε να το ακούσουμε. Κύριε Αρβανίτη, σας έχουμε εδώ. Καλό μεσημέρι.
16: Ναι, ναι.
15: Τι κάνετε, καλά είστε.
16: Ωραία.
15: Λοιπόν, χτες το απόγευμα, λοιπόν, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου έγινε αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, θέλω την ανοχή σας μόνο, γιατί ήθελα να παίξω το ηχητικό σας πριν, αλλά δεν προλαβαίνω, πρέπει να κάνω μια διακοπή. Και αμέσως μετά θα σας βρούμε, να ακούσουμε μαζί αυτά που είπατε εκεί και να μας εξηγήσετε τι είναι όλη αυτή η ιστορία, πώς ποινικοποιείται η στήριξη από το κόμμα του κυρίου Μελανσόν στις κινητοποιήσεις των μαθητών και φοιτητών εκεί. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Συγγνώμη, αλλά δεν σας βρίσκαμε κιόλας. Να είστε καλά.
17: Το κόκκινο.
18: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
19: Καβάλα News 102,8.
20: Η ώρα είναι 12:30.
21: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
22: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
16: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
23: Άσε με να δω.
24: Το βλέπεις?
23: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
24: Ωραία.
23: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
24: Αυτό άγνωστο.
23: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
24: Okay.
23: Okay, τι.
24: Okay, θα πάμε.
25: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
26: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
27: Πόταχτη, μαζί με τους Γάλλους μαθητές και φοιτητές, μαζί με το δημοκρατικό κόσμο σε όλη την Ευρώπη.
15: Λοιπόν, αυτά είπατε χτες. Είσαστε σαφείς τώρα με αυτά που είπατε. Τι φοβόσαστε.
28: Και αυτή ήταν, έτσι. Και αυτή ήταν σαφείς. Πάντως, και ο αντίπαλος είναι
15: ο αντίπαλος τώρα τι είπε εκεί μέσα, για πείτε μας λίγο, τι είπε, και ποιο ήταν και το κλίμα έτσι, μέσα στην Ολομέλεια τώρα.
28: Κυρία Παπαδάκου, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ και αρκετά χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά, τουλάχιστον από τη στιγμή που είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο από το 19, βλέπουμε μια σαφή προσπάθεια της δεξιάς και των συμμάχων της, ή αν θέλετε της ακροδεξιάς και των συμμάχων της, όπως το πάρετε, με το ακραίο κέντρο, να αλλάξουν την ιστορία. Εξίσωσαν καταρχήν με ψήφισμα τον σοσιαλισμό με τον ναζισμό. Εξίσωσαν τον Χίτλερ με τον Στάλιν. Δημιουργούν συνθήκες όπου αρχίζουμε σιγά σιγά θέλουν να πιστεύουμε ότι ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων του Στάλι από τα κολχόζ, πώς θα έλεγε. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως και η ουσιαστική επίθεση κατά όποιας αριστερής ή προοδευτικής αντίληψης. Οι επιθέσεις που δέχεται καθημερινά η Κούβα ως αγκάθι στο καπιταλιστικό τους όνειρο είναι σαφέστατο αυτή τη στιγμή. Και φυσικά η απαγόρευση του σφυροδρέπανου εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκών Θεσμών. Εδώ μιλάμε για μια αντικομμουνιστική καταρχήν και δεύτερον αντιαριστερή ιστερία και νομίζω ότι οι πολιτικοί οργανισμοί της αριστεράς, μικροί, μεγάλοι, μικρομεσαίοι, αντί να πάνε σε ευθεία αντεπίθεση για να πάρουμε το χώρο της ιστορίας που μας ανήκει, μιλάμε για άλλα πράγματα. Κάνουμε για... ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ναι. Και συγγνώμη κυρία Παπαδάκου, είχα την ευκαιρία να το πω αυτό. Εδώ λοιπόν, όταν έχεις ένα τεράστιο.

0: Και ακριβώς θυμίζω ότι στη Βαϊμάρη έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βήμα-βήμα, με τη συνένεση των λεγόμενων δημοκρατών, συντηρητικών κεντρών και ούτω καθεξής. Βαϊμάρη είναι αυτό που ζούμε σήμερα και απορώ πώς τα μίντια, τα δημοκρατικά, τίποτα, δεν καταλάβει
1: σιωπή,
0: αυτό το πράγμα.
1: Άκρα του τάφου σιωπή για αυτή τη χθεσινή σημαντική συζήτηση καταρχήν. Ποιος αντιδράει τώρα σε όλο αυτό το κλίμα, το οποίο είναι κλίμα ψυχρού πολέμου τώρα, μην τρελαθούμε, αυτό είναι το βαρά. Είναι, λες και είμαστε στην, όπως είπατε, στο 30. Σωστά περιγράψατε το εκεί για τη Βαϊμάρη. Καλά το είπατε, εύστοχο ήταν. Αλλά και από την άλλη πλευρά είναι και κλίμα ψυχρού πολέμου. Ποιοι αντιδρούν τώρα σε όλο αυτό και πείτε μας αν θα υπάρξει κάποιο ψήφισμα για όλο αυτό.
0: Δηλαδή
1: θα αυτό θα έχουμε σε ένα μήνα, θα έχουμε και συνέχεια. Θα έχουμε και ψηφοφορία που θα λέει ότι, ας πούμε, καταδικάζουμε τη στήριξη της, του κόμματος του Μελανσόν εκεί στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Για πείτε μας.
0: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει πιθανότητα σε αυτό και θα το κάνουν, γιατί δεν έχουν...
1: Ναι, γιατί μετά το debate ακολουθεί και το ψήφισμα. Ναι,
0: βεβαίως. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Τι πάνε αυτοί να κάνουν? Στην Ευρώπη, το λέω για τους ακροατές του ραδιοφώνου, υπάρχουν κόμματα. Δηλαδή αυτό που λέμε
1: ομάδες,
0: το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Σε ποια ομάδα?
1: Ομάδες.
0: Δεν λέω για το Ευρωκοινοβούλιο, λέω για τα κόμματα. Είναι λοιπόν η Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης που πιάνει από τη Ρωσία μέχρι την Ιβηρική, εκτός Ευρωκοινοβουλίου. Είναι το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα που είναι δεξιά, η Left, όχι δεν είναι η Left, είναι το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, το ΚΕΑ. Και υπάρχει και το ΛΕΑ, δηλαδή υπάρχει και άλλο ένα κόμμα της αριστεράς που ανήκει το κόμμα του Μελανσόν. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτό, ανήκουμε στο ΚΕΑ, ανήκουν οι Ποδέμος και άλλα κόμματα. Αυτοί προσπαθούν να ποινικοποιήσουν ουσιαστικά ένα από τα κόμματα της αριστεράς και ουσιαστικά να σταματήσει η χρηματοδότηση του κόμματος αυτού της αριστεράς, του Ευρωπαϊκού Κόμματος της Αριστεράς, και βεβαίως το δεύτερο κομμάτι είναι να ποινικοποιηθεί και το κόμμα και η αριστερά ως έννοια. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί κάποιος, εμείς δεν ανήκουμε στο ΛΕΑ, ανήκουμε στο ΚΕΑ, στο κόμμα Ευρωπαϊκό. Είναι δυνατόν?
1: Αλλά έχετε όμως αλληλεγγύη, πρέπει να υπάρχει, είναι δυνατόν τώρα?
0: Μα και για τους σοσιαλιστές δεν υπήρχε αυτό, πάλι το ίδιο θα λέγαμε. Αλλά οι σοσιαλιστές, κυρία Παπαδάκου, που παίζουν πάντα σε δύο βάρκες, σφυρίζουν ή αδιάφορα ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Οι σοσιαλιστές της Γαλλίας έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό που έγινε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να σας πω.
1: Γιατί έχουν ευθύνη, για πείτε το.
0: Γιατί υπονόμευσαν αυτή την ιστορία και άρχισαν να λένε και αυτοί τέτοια πράγματα. Ότι το κόμμα του Μελανσόν είναι πίσω από τις φοιτητές. Τα έχουμε ζήσει το 8 στην Ελλάδα, όταν προσπαθούσαν να ποινικοποιήσουν τότε το ΣΥΡΙΖΑ που ερχόταν δυναμικά μέσα στην κοινωνία.
1: Σωστά.
0: Το 8 στη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Το ίδιο πράγμα είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι μαθητές επίσης. Ναι, δεν είναι μόνο οι φοιτητές.
0: Οι μαθητές, να εξηγήσουμε στους ακροατές γιατί έχουν ξεσηκωθεί. Γιατί η δημόσια παιδεία στην πολιτική Μακρόν, Μητσοτάκη δηλαδή, είναι απολύτως υποβαθμισμένη. Πέφτουν τα ταβάνια πάνω στα κεφάλαια των παιδιών. Δεν υπάρχουν καθηγητές, δεν υπάρχουν σχολικές αίθουσες. Υπάρχει μια ταξική παιδεία σήμερα στη Γαλλία, όπου τα λαϊκά παιδιά βρίσκονται στον δρόμο.
1: Και να δούμε πότε θα ξεσκοθούν εδώ, ας πούμε. Γιατί αυτό που λέτε τώρα, το φυσιολογικό είναι ο ξεσηκωμός της νεολαίας ενάντια σε αυτές τις πρακτικές. Δεν είναι να καταστήλουμε αυτό το ξεσηκωμό και όχι μόνο να ελέγξουμε και αυτούς που τον υποστηρίζουν. Τα κόμματα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι το κόμμα της ανυπότακτης Γαλλίας από την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους μαθητές και προσπάθησε να εκτονώσει τη διαδικασία σύγκρουσης με τις αστυνομικές αρχές. Χθες είχαμε, μιλάνε για βία και ότι χτυπήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, όπου το κράτος εργαλειοποιεί τα σώματα ασφαλείας σε αυτή την διεκδίκηση. Ξέρετε ότι χθες είχαμε ακροτηριασμό παιδιού?
1: Βεβαίως.
0: Από ο κράτος Λάμψης. Εδώ λοιπόν η δεξιά δεν ενοχλούνταν σε αυτό. Θεωρώντας λοιπόν, κυρία Παπαδάκου, ότι σε αυτή την ιστορία αυτός που ευθύνεται δεν είναι το πρόβλημα, αλλά είναι η αριστερά. Η αριστερά οφείλει να είναι ανυπότακτη, αυτό που είπα. Η αριστερά
1: δίπλα στον πολίτη, είναι δυνατόν.
0: Θα ζητήσουμε άδεια τώρα από τη δεξιά και τους συμμάχους της, αν θα υποστηρίξουν
1: τώρα, τα λαϊκά. Από τις ομιλίες που έγιναν χτες, για να επανέλθω σε αυτή τη συζήτηση εκεί, έγιναν κάποιες ομιλίες, δεν είναι? Υποθέτω από το ECR, το λαϊκό
0: κόμμα.
1: Ναι, από όλα τα κόμματα, ακριβώς. Εσείς μιλήσατε ως εκπρόσωπος του ΛΕΦ, της αριστεράς. Για πείτε μου λίγο, από τις ομιλίες που έγιναν εκεί, ποιο ήταν το κλίμα? Δηλαδή, ας πούμε, ας πάρουμε το Λαϊκό Κόμμα τώρα. Το ECR υποστήριξε. Καταρχήν, το ECR, γιατί έφερε αυτή τη συζήτηση εκεί? Ποιο είναι το.
0: Η κοινωνική δοχεία είναι, κυρία Παπαδάκου. Η ακραία δεξιά με τη φασιστική.

0: κομμουνιστική δεξιά και τους ναζιστές είναι συγκινούντα δοχεία και φυσικά η δεξιά πάντα ήταν. Ναι. Χώρος τους είναι, η πολυκατοικία τους είναι. Ναι. Τώρα, αν προσπαθούν αυτές οι δυνάμεις του λεγόμενου προοδευτικού κέντρου, επειδή το κοινό πάει δεξιά, να πάμε κι εμείς δεξιά για να συναντήσουμε το κοινό, αυτό είναι εγκληματικό. Αυτό ζούμε σήμερα. Και το ζούμε σε πάρα πολλές μορφές. Στο, ας πούμε, εμείς λέμε tax the rich, να φορολογήσουμε τον πλούτο. Δεν μπορεί να βρίσκεις διάφορα παιχνίδια στις λέξεις για να μην πεις ακριβώς ότι σήμερα οι ακραίοι καπιταλιστές παίρνουν κάτω από το 1% παίρνουν το 99% του πλούτου στον πλανήτη. Να τους λέμε για πατριωτική εισφορά ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλάμε για σύγκρουση αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι. Και πάντως, αν μας λέγανε ένα χρόνο πριν, κύριε Αρβανίτη, και σε εσάς νομίζω, ότι θα γίνει τέτοια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, να ελέγχετε κόμμα νόμιμα εκλεγμένο επειδή συμπαρίσταται. Δεν ξέρω.
0: Εγώ το πίστευα.
1: Το πιστεύω. Εσείς έχετε μιλήσει για την
0: εκλογή. Έχω πει προσωπικά ότι η ιστορία τρέχει με πολύ κακούς ρυθμούς.
1: Απλώς,
0: και θα βρούμε σε λίγο ποινικοποίηση της αριστεράς.
1: Εγώ δεν πίστευα, ειλικρινά, ίσως είμαι ρομαντική, αφελής, δεν ξέρω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει τέτοια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και έχει και συνέχεια να δούμε αν θα υπάρξει ψήφισμα, να δούμε τι θέση θα πάρουν τα κόμματα. Γιατί το να υπάρξει ένα ψήφισμα επίσημα από το Ευρωκοινοβούλιο που να λέει, ας πούμε, αν καταφέρει και συγκεντρώσει τέτοια πλειοψηφία, εσείς θα αγωνιστείτε, είμαι βέβαιη, να διαμορφώσετε πλειοψηφίες υπέρ της συμπαράστασης στο κόμμα εκεί, το οποίο συμπαρίσταται στο.
0: Αυτό, κυρία Παπαδάκου, πρέπει να τους κόψουμε το βήχα. Διότι αν δεν περάσει αυτή την θητεία, θα περάσει την επόμενη.
1: Θα περάσει την. Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα.
1: Και γίνεται και η σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου όλο και πιο συντηρητική. Έτσι.
0: Μα φυσικά. Έτσι, και εδώ οφείλουμε και να ξεσηκωθούμε και να επανοργανωθούμε στα κόμματά μας και στις οργανώσεις αριστεράς. Mm. Εδώ έχει πολύ μεγάλη αξία η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ιστορική κατάσταση που ζούμε και στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι πρημοδοτείται μια τέτοια ακροδεξιά ατζέντα έτσι κι αλλιώς και στριμώχνονται όλοι. Ποιος θα τα πει καλύτερα και πιο γλυκά, θεωρώντας ότι το κοινό πάει ακροδεξιά.
1: Και πιο στρογγυλά.
0: Ορατότητα, καθαρότητα στον πολιτικό λόγο. Και με σαφήνεια.
1: Σωστά.
0: Τέλος. Τελεία και παύλα.
1: Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν επίκαιρο αυτό το τραγούδι, γιατί αρχίζουν οι περιπέτειες τώρα για τους Αθηναίους από το απόγευμα που θα γίνουν, θα κλείσουν δρόμοι κλπ. Και βεβαίως με την επίσκεψη, με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, την οποία θα προσπαθήσουμε τώρα. Τώρα ο Αργυρός είναι και φίλος της κυρίας Γκυλφόιλ, εκεί που μας έχει με τις δηλώσεις που μας κουνάει το δάχτυλο και εκείνη. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε όμως όλα αυτά με τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο. Είναι διδάκτορας, εξειδικευμένος στα διεθνή θέματα. Καλό απόγευμα τώρα πια, κύριε Λιακάκο. Τι κάνετε, φεύγει το μεσημέρι. Τι να κάνω, τι να κάνω εδώ. Συγγνώμη που σας είχα στην αναμονή, αλλά δεν ήθελα να...
1: Πατριώτης μου ο Αργυρός.
0: Σωστά, σωστά. Μεγανήσει, μεγανήσει. Ηρωικό μεγανήσει, βέβαια, βέβαια. Από εκεί ή από τη Λευκάδα.
1: Λευκάδα.
0: Γιατί αυτό το όνομα κυρίως το έχω δει στο μεγανήσει. Λοιπόν,
1: Συγκοινωνούντα,
0: σωστά, σωστά. Οι οικογένειες μετακινούνταν τότε. Λοιπόν, κύριε Λιακάκο, έχουμε τώρα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Ρούμπιο. Έχουμε και την ταλαιπωρία τώρα παράλληλα, γι' αυτό έλεγα για τους Αθηναίους, γιατί έχουν πάρει μέτρα, νομίζω, έτσι πολύ σκληρά. Εντάξει, μακάρι, είναι και ασφαλιστή ασφάλεια και αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε περιπέτειες τώρα σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, αλλά τώρα απαγόρευση των συγκεντρώσεων τελείως και αυτό δεν ξέρω τώρα. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Πάμε όμως, από εσάς δεν θα ζητήσω τώρα εκτίμηση για τα μέτρα ασφαλείας. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο σκοπός της επισκέψεώς μας, του κ. Ρούμπιο. Γιατί έρχεται στην Ελλάδα κατά την εκτίμησή σας, παρακολουθείτε το διεθνή γεγονότα και έχετε κάνει και εύστοχες παρατηρήσεις. Σας παρακολουθώ αυτές τις μέρες. Σας ακούω και στο Μέγκα προχθές. Για πείτε μας, ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης, γιατί έρχεται εδώ ο κ. Ρούμπιο καταρχήν?
1: Σίγουρα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι μια ακόμα φωτογραφία για τις καλές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είδαμε ότι ο ίδιος πριν αναχωρήσει δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος, στεκόμενος όχι μόνο στη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Και έρχεται τώρα να ηγηθεί στον λεγόμενο έκτο στρατηγικό διάλογο με άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια στην ατζέντα. Όμως υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Ο Ρούμπιο δεν ανακαλύπτει σήμερα την Ανατολική Μεσόγειο. Μην ξεχνάμε ότι αποτέλεσε τον συναρχιτέκτονα μαζί με τον Μπομ Μενέντες του λεγόμενου νόμου που θεσμοθετήθηκε από τον Κογκρέσο, του East Med Act, East Mediterranean Energy Security Partnership Act, ο νόμος για τη συνεργασία.
0: Είναι αυτός που απαγορεύει και την προμήθεια των F-35 στην Τουρκία.
1: Αυτός ο νόμος θεσμοθετήθηκε το 19 πριν πάρουν τα S-400, το σύστημα S-400 οι Τούρκοι, που έλεγε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους πάρει για την ασφάλεια και τα αμερικανικά συμφέροντα, αυτό το σύστημα δεν πρέπει να πάει στην Τουρκία. Κάτι το οποίο όμως και έγινε και κόμπαζε και ο Σουλτάνος τότε, παρότι τώρα η Κλιπαρή να τα δώσει και να πάρει πίσω τα F-35. Αυτός ο νόμος τι είχε κάνει, είχε θεσμοθετήσει την αμερικανική στρατηγική συνεργασία με Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, και εννοείται ότι είχε συνδέσει ξεκάθαρα το ζήτημα των F-35. Βέβαια μετά είδαμε την εξέλιξη. Το πραγματικό τεστ όμως τώρα και αυτού του νόμου είναι η θάλασσα, το καλώδιο.
0: Πριν πάμε εκεί, είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτός είναι ο λόγος που δεν επισκέπτεται και την Τουρκία, κ. Ρούμπιο? Μήπως, επειδή είναι αντίθετος ουσιαστικά στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, στην προμήθεια?
1: Ο Ρούμπιο βεβαίως ήταν από την αρχή αντίθετος. Από την άλλη είδαμε ότι τον Ιούνιο, εκεί που βλέπαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να συζητάει με τον Ερντογάν, έτσι κάνοντας πολιτικές μανούβρες και δώρα, να μιλάει κοινικά ο Ρούμπιο και να λέει ότι όσο υπάρχει ο νόμος CATSA, Countering America's Adversaries Through Sanction Act, ο νόμος περί κυρώσεων των αντιπάλων της Αμερικής, αλλά και ο Ομοσπονδιακός Νόμος του 2020, ο National Defense Authorization Act, ο νόμος της ένοπλης άμυνας της Αμερικής, όπου απαιτεί ρητή υπογραφή και έκθεση του Ρούμπιο ότι οι S-400 δεν θα ξαναγυρίσουν στην Τουρκία, δεν θα πέσουν σε ρωσικά χέρια, ούτε σε αντίπαλο της Αμερικής, κάτι που είναι μεγάλο ρίσκο για να το πάρει πάνω του ο Ρούμπιο, ειδικά τώρα που έχει ο ίδιος βλέψεις κιόλας αρχηγικές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πλήρως αντίθετος.
0: Γι' αυτό δεν πηγαίνει στην Τουρκία, λοιπόν, για να τα λέμε τώρα απλά τα πράγματα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές
0: διαστάσεις. Τώρα η ελληνική κυβέρνηση, αυτό το εμφανίζει ως μια νίκη, για να τα λέμε όλα. Γιατί ακούω από το πρωί μια σπέκουλα και από φιλοκυβερνητικούς δημοσιογράφους. Έχουμε καταντήσει και
1: Καμία νίκη. Τα αμερικανικά συμφέροντα κοιτάει να προωθήσει. Θα προωθήσει σίγουρα τα θέματα της, θα προωθεί σίγουρα πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού υλικού, διότι παρατήρησε ότι η Ελλάδα, που έχει πει νομίζω μέχρι το 2035-36 θα δώσει γύρω στα 30 δις για την άμυνα και θέλει να έχει κομμάτι από την πίτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει να δει τι γίνεται με τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο, όπου ουσιαστικά το αμερικανικό LNG θα προμηθεύει η Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Κυρίως προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Το θέμα είναι κατά πόσο θα παραλληλιστεί αυτή η κατάσταση και με τα ελληνικά συμφέροντα. Και υπάρχει και άλλη μια διάσταση της περιοδίας του Ρούμπιο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Αν δούμε το χάρτη, Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, η βάση Κέφλαβικ που είναι στην Ισλανδία στο Βόρειο Ατλαντικό, η Σούδα στην Ανατολική Μεσόγειο και οι Αζόρες στο μέσο του Ατλαντικού είναι στρατηγικά σημεία που τα χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός μέσω του ΝΑΤΟ, κυρίως όσον αφορά μια ενδεχόμενη νέα στρατηγική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Γι' αυτό και είναι οι συναντήσεις του Ρούμπιο αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, και στην Ισλανδία και στην Πορτογαλία και μετά στην Ελλάδα. Και όλα αυτά λίγες μέρες μετά τη μυστική σύσκεψη που έγινε στο Camp David, όπου η Αμερικανική ηγεσία εξέτασε τα επόμενα βήματα απέναντι στο Ιράν. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα έχει ληφθεί απόφαση για να γίνει, να αρχίσει πάλι εκ νέου πόλεμος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά σίγουρα η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι επανεξετάζει τις στρατηγικές της επιλογές.
0: Ναι,
1: και τότε η Σούδα δεν θα είναι απλά ένα σύμβολο της ελληνοαμερικανικής σχέσης. Γίνεται πολύ σημαντικό, κύριε Παπαδάκο, επιχειρησιακό κεφάλαιο. Το θέμα για την Αθήνα είναι
0: για
1: απλό.
0: Τη Σούδα,
1: βεβαίως, βεβαίως. Και η Σούδα είναι στο παιχνίδι. Διότι όταν η γεωγραφία μας αποκτά μεγαλύτερη αξία για το σύμμαχο, πρέπει να αποκτήσουν και οι ελληνικές απαιτήσεις μεγαλύτερο βάρος. Γι' αυτό λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση αρέσκεται στο να λέει τη μισή αλήθεια. Να κοιτάει την εικόνα και όχι την ουσία. Το έχουμε δει πολλές φορές και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εάν δεν διεκδικήσεις, εάν δεν καθίσεις ως ισότιμος συνομιλητής, σύμμαχος και όχι ο δεδομένος yes man που μας έχει συνηθίσει δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, δεν πρόκειται να πετύχουμε στρατιωτικό, να πετύχουμε κάποιο διπλωματικό αποτύπωμα. Κατανοείται αυτό.
0: Ναι, κατανοώ. Τώρα, από την άλλη...
1: Που σας λέω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και υπάρχει ένας τελευταίος παράγοντας επίσης που δεν πρέπει να υποτιμήσουμε, διότι πιστεύω ότι και για αυτό έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα, και κάτι το οποίο οι κυβερνητικοί κύκλοι δεν το αναφέρουν και απορώ γιατί. Η Ελλάδα προεδρεύει αυτό το μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο ΟΗΕ.
0: Ως τα τέλη Δεκεμβρίου, έτσι.
1: Βέβαια, στην ώρα ακριβώς, όχι, είναι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, η προεδρία την έχει για ένα μήνα. Την έχει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αλλά ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι και τον, και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Γιατί είναι σημαντικό, διότι την ίδια ώρα κινείται η διαδικασία επιλογής του νέου επόμενου Γενικού Γραμματέα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη να συμβάλλει σε αναγκαίες συγκρίσεις μεταξύ των μελών. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόνιμο μέλος με δικαίωμα βέτο. Με δικαίωμα βέτο δηλαδή και για την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα. Ο νέος Γενικός Γραμματέας, όπως λέει και το άρθρο 97 της χάρτας του ΟΗΕ, πώς επιλέγεται, το όνομα προκρίνεται από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα 10 μη μόνιμα και τα 5 μόνιμα, που είναι οι πυρηνικές δυνάμεις, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Κίνα, Ρωσία και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για να προκριθεί αυτό το όνομα θέλει 9 θετικές ψήφους και καμία αρνητική από τις χώρες που έχουν δικαίωμα βέτο.
0: Μία φράση θέλω μία φράση για να τελειώσουμε. Πόσο συνδέεται αυτή η επίσκεψη με αυτό το επεισόδιο με την κυρία Γκυλφόη, Λένα? Τι θα προσπαθείς, θα παρέμβει ο Ρούμπιο ή θα πει ως μη γιανόμενο? Το ένα, κατά την εκτίμησή σας πάντα. Και το δεύτερο είναι, τι θα ψωνίσουμε αυτή τη φορά? Γρήγορα όμως, θα μου τα πείτε. Καταρχάς, γρήγορα αυτά. Μία
1: δεν
0: φράση.
1: Πρέπει να πάρουμε αν πρέπει να πάρουμε πλεονάζον υλικό, θα πρέπει να πάρουμε σκάφη ανεφοδιασμού. Επιχειρησιακά αυτά χρειαζόμαστε, διότι, διότι τα Ραφάλ χωρίς ανεφοδιασμό στον αέρα μπορούν κοντά στην περιοχή της Κύπρου να επιχειρούν για περίπου ένα τέταρτο. Από εκεί και πέρα θα πω ότι για την Guilfoyle δεν με ενδιαφέρει το lifestyle της, που πηγαίνει, με ποιον εμφανίζεται, με ποιον φωτογραφίζεται. Με ενδιαφέρει αποκλειστικά τι κάνει ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι μια Αμερικανίδα πρέσβης προωθεί το αμερικανικό LNG και τα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα, σίγουρα είναι η δουλειά της. Το ζήτημα αρχίζει όταν βλέπουμε ότι η κρατική ενεργειακή διπλωματία υπάρχει περίπτωση να συναντά συγκεκριμένα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, σύμφωνα και με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ακόμα κάποια απόδειξη ότι κάπου υπάρχει μια παρανομία και δεν πρέπει να παρουσιάζεται κάτι τέτοιο. Το ίδιο και όσα αποδόθηκαν για την Ρουμανία. Όλα αυτά ερευνούνται. Από εκεί και πέρα, αν είχαν αποδειχθεί, θα ήταν σίγουρα κάτι θεσμικά απαράδεκτο.
0: Κύριε Λιακάκο,
1: από εκεί και πέρα, απλά αυτό
0: πρέπει
1: το πω ότι είναι ότι βεβαίως χρειαζόμαστε μια όρημη σχέση, όπου η Ουάσιγκτον προωθεί τα συμφέροντά της και η Αθήνα έχει το θάρρος να προωθεί εξίσου σκληρά τα δικά της και όχι μόνο να πηγαίνουν σαν υποτελείς οι περισσότεροι και να φωτογραφίζονται με την πρέσβυρα. Σαν να είμαστε άπικοι.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό
0: ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιακάκο, που είσαστε μαζί μας, και εσάς κυρίες και κύριοι, αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι πάλι μαζί. Αγγέλα Νταρτζάνου για τις ειδήσεις σε λίγο. Ευχαριστώ.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του έπειτα από νέα επίθεση εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Ωστόσο, για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Επίσης προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027 και μείωση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία, τονίζει ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στους δρόμους κατέβηκαν το πρωί της Δευτέρας μαθητές και φοιτητές της Καβάλας. Πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τον άδικο χαμό του 16χρονου Γκιάννα Ασλάν, όταν προσέκρουσε σε τυχείο χωρίς προστατευτικά στη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο του Έαντα Παναγίας στη Θάζο. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Γήπεδα ρημάδια» και «16 χρόνων στο γήπεδο νεκρός», η νεολαία ζήτησε την άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέτησαν τον άμεσο έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συλλήψεις 14 ατόμων στην Καβάλα και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, λόγω της καθολικής συμμετοχής στην απεργία από την 1η Οκτωβρίου, τα αποθέματα σε φρέσκα ελληνικά ψάρια ελεύθερης αλλιείας έχουν πλέον εξαντληθεί. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, προειδοποιώντας αυστηρά ότι τα όποια ψάρια πολλούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά προέρχονται αποκλειστικά από ιχθυοτροφία ή από την Τουρκία.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 1-2 από την πρωτοπόρο Μαρκό για την 5η αγωνιστική της Super League 2 τη Δευτέρα.
4: Ο καιρός.
5: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 22 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
11: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
10: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
11: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
10: Βουβουλάκη.
11: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
10: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
11: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
10: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Κανείς δεν πρέπει να φοβάται μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Η ασφαλής και προσιτή στέγη είναι δικαίωμα για όλους, σημειώνουν. Επιχειρούν να μας αφανίσουν. Ο κλάδος μας είναι παραπεταμένος, καταγγέλ μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Δρύβας, πρόεδρος των Αλλιαίων Έγινας, μεταφέροντας την απόγνωση των ψαράδων για τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης. Όπως σημειώνει, πρώτο αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η μείωση του κόστους των καυσίμων, ενώ καταγγέλει παράλληλα τη βίαιη ηλεκτρονική ψηφιοποίηση του κλάδου. Οι Αλλίες καλούν όλη την κοινωνία των πολιτών να στηρίξουν τον αγώνα τους και προαναγγέλουν πανελλαδική δράση την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, με συγκεντρώσεις στα λιμάνια όλης της χώρας. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης νωρίς το πρωί σήμερα, όταν ένας 54χρονος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο και τραυματίστηκε. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 54χρονο εργαζόμενο και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 5 συμμαθητές της έξω από το σχολείο Ιμάμ Χατίπ στην Κωνσταντινούπολη. Η μαθήτρια συνελήφθη ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στις αθλητικές ειδήσεις, απόψε στις 7 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με στόχο την απευθείας πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων. Η Ελλάδα χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά, με το 2-0 να της εξασφαλίζει την πρόκριση στα τελικά.
14: Ο καιρός.
13: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 από το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο.
15: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Παύλο το Μαρινάκη. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Πάνω Τσίπρας, κόκκινο. Και από κάτω έχει μπλε τον Κολάμπια και λέει δεν ήταν όλοι εκεί στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι έλειπε ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Φραπές ή Τζίτζι. Ριζοσπάστης. Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ, όλοι στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο. Απογευματινή. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Και είπε ο Κολάμπια χθες στα γενέθλια, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Γιατί λέει έκανε τον Κινέζο ο Καραμαλής. Ο Βούδας πήγε. Ο Βούδας, ο Κινέζο. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών. Δεν ερώτηση, εξηγεί. Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Δηλαδή, πιάσαν κάποιους, καταδικαστήκαν για τις τηλεφωνικές απάτες, πλέον από το ΔΕΔΜΙΕ είμαστε κτλ. Ο λογιστής σου είμαι, ποιος είσαι, δεν ξέρω κτλ. Πολλοί από αυτούς τους συλληφθέντες έχουν ξανασυλληφθεί και καταδικαστεί για τις τηλεφωνικές απάτες. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη. Μεγάλες καταστροφές και πλημμύρες. Καλό θέμα. Ελεύθερος τύπος. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο, είπε ο Κολάμπια και όλοι αναρωτηθήκαν ποιον εννοούσε. Για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σήμερα είναι Τρίτη, δεν έχει προσλήψεις. Έχει 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Και καπετάνιος και προσλήψεις. Τελείωσε, κλείδωσε. Τα νέα. Όλη η νέα λίστα. Για ποιο πράγμα. Και λέει αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη η νέα λίστα για τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπλάνων. Και δεύτερο θέμα στα νέα. Η πιστή οπαδός του Ηρακλή στα νέα. Εμείς κρατήσαμε ζωντανή την ομάδα. Κυρία Χάιντο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημοκρατία. Θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν υπήρχε. Μα Νέα Δημοκρατία δεν. Μέχρι και ο Φλωρίδης πήγε στα γενέθλια. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Πάρτι διαρκείας απευθείας αναθέσεων 50 εκατομμυρίων ευρώ στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ναι, αλλά έτσι μειώσαμε την ανεργία. Εστία. Ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στο Σαμαρά. Αυτό που έκανε το βίντεο Σαμαράς για την προδοσία των Πρεσπών, για την 20φινίσα, την κάρα του Σαμουήλ κτλ. Λέει μπήκε η Guilfoyle και έκανε like στο Σαμαρά. Και πάθαν πλάκα στο Μαξίμου. Και εθνικός κήρυκας, κατάμεστη η Αγκανής Αρένα στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στη Βοστόνη. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο, ξέρω 6.500 κόσμο. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό εμπορίου υγείας της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Βασίλη Κικία, τον γιατρό, τον αθλητή, τον διανοούμενο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον πάρα πολύ πετυχημένο Τάκη Θεοδωρικάκο, το δάσκαλο που γνώρισε όλες τις ιδεολογίες και κατέληξε ότι καλύτερη είναι της Νέας Δημοκρατίας. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής ανοίξεως στη Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Μετά φυσικά το Θάνο, το Θανούλη, τον Πλεύρη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτερ, Εμψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το Σπύρο, γιατί λέει έχουν εκτιναχθεί τα χρέη των νοσοκομείων σε όποιον μιλάει ελληνικά και το εντοπίσαν αυτό. Προφανώς κάποιος ρουφιάνεψε στις Βρυξέλλες και μας πιέζουν, λέει, μέσα σε αυτή την ενεργειακή και οικονομική καταιγίδα να πληρώσουμε τα χρέη των νοσοκομείων. Πριτς! Δηλαδή, συγγνώμη,
Τι να κάνει δηλαδή για τα χρέη των νοσοκομείων ο Σπύρος? Δηλαδή πού να πάει να βρει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ να πληρώσει? Πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Σιγά το ποσό 1,3 δις. Η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ χρωστάνε στη σούμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο, έτσι. Και μιλάμε τώρα για δύο κόμματα, έτσι. Δεν μιλάμε για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Λοιπόν, τώρα να πω, το πρόβλημα επίσης είναι διαχρονικό. Το καλοκαίρι του 2019 τα χρέη ήταν τα τρέχοντα, ξέρω εγώ, 60-70 εκατομμύρια. Τέλος 19, που σωθήκαμε με τη νέα κυβέρνηση, το χρέος πήγε γύρω στα 400 εκατομμύρια και τώρα τέλος 26 πόσο έχουμε, το χρέος τριπλασιάστηκε και πήγε στο 1,3 δις. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Πού να βρει δηλαδή, ας πούμε, ο Σπύρος όλα αυτά τα λεφτά? Κανονικά θα πρέπει να κάνει μια σύσκεψη, να φωνάξει τον Κικία, να φωνάξει τον Χρυσοχοίδη, να φωνάξει τον Θανούλη τον Πλεύρη, να μοιραστούν τα βάρη. Μην κατηγορούμε μόνο τον Σπύρο για τα χρέη των νοσοκομείων. Αλλά δείτε, το χτύπημα είναι ύποπτο και ύπουλο. Δηλαδή τώρα που ο Πιερεκάκης έχει Eurogroup και θα πάει να σηκώσει 950 εκατομμύρια να μας τα φέρει, να μας τα μοιράσει, θα τον μπουν οι άλλοι στο Eurogroup. Τι είναι αυτά, ρε Κυριακό, με τα χρέη των νοσοκομείων? Πώς θα τα πληρώσετε? Καταλάβετε, στημένο είναι. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδουρών. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά, αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε το Μάρκο το Ρούμπιο, τον καλύτερο υπουργό των εξωτερικών στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά φυσικά τον Κίσιγκερ, τον άνθρωπο που κατάφερε να φέρει σε όλο τον κόσμο την ειρήνη, την ισορροπία και την ευημερία, ένα μεκίνα της δημοκρατίας και του πολιτισμού, ένα βαθύ γνώση της διπλωματίας και της συνεννόησης, που από σήμερα το απόγευμα μας κάνει την απίστευτη τιμή και χάρη να έρθει στην Ελλάδα μας για δύο μέρες, μια επίσκεψη με απίστευτο πολιτικό και διπλωματικό συμβολισμό που δείχνει την πραγματική στήριξη και υποστήριξη και εμπιστοσύνη, μπορώ να πω και πολλά άλλα πράγματα, που παρέχει η Trump ΑΕ στη Μητσοτάκη ΑΕ. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Πριν από μερικές μέρες, τα χαλκία του κομμουνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Wall Street Journal, λοιπόν, στήσανε μια σκευωρία επιπέδου Λοβέρδου Παύλα Ντρέιφους στην απόλυτη πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, στην Κίμπερλι, ότι δήθεν δηλαδή ήρθε η Κίμπερλι στην Αθήνα για να κάνει business στα Βαλκάνια και ότι δήθεν απείλησε Έλλην υπουργό, να είχαμε 10 Παπασταύρους, ότι αν δεν κάνει ο Παπασταύρου ό,τι του πει η Κίμπερλι, τότε θα ρίξει την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως την έριξε στη Ρουμανία. Ψέματα! Ψέματα! Πρώτα απ' όλα, ποτέ δεν λες κάτι τέτοιο, θα σε ρίξω σε κάποιον που δεν σου έχει δώσει καμία τέτοια αφορμή. Δηλαδή ο Παπασταύρου κάνει πάντα ό,τι του λέει η Κίμπερλι. Γιατί να του έλεγε τέτοιο πράγμα, ας πούμε, ότι θα ρίξει την κυβέρνηση? Βγαίνει λοιπόν ο Ρούμπιο και κάνει γραπτή δήλωση και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Δηλαδή ότι η Κίμπερλι πράγματι ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει business στα Βαλκάνια, να προωθήσει τα αμερικάνικα ενεργειακά συμφέροντα στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Καταλάβετε. Δηλαδή πλήρης επιβεβαίωση. Η Κίμπερλι ήρθε στα Βαλκάνια για να κάνει τις δουλειές του Τραμπ. Καλά, μισό λεπτό. Μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Προσέξτε ρε μάλια. Μην πέσει κανένα σκολάμπια και μετά μείνει άδειο το τραπέζι της Κίμπερλι στο μαγαζί που τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργύρος. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και καμία εκεί πέρα από αυτές τους Σάντερς εκεί που πάνε και κερδίζουν τις εκλογές, σας παρακαλώ λίγο, φωνάξτε την Κίμπερλι λίγο να μας πει, αυτά τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχουν καμία σχέση με τα ενεργειακά συμφέροντα της Ελλάδας στην Ελλάδα? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του, να μην το ρίξει κιόλας δηλαδή, την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο ελληνικός λαός που καταλαβαίνει ότι τα αμερικάνικα ενεργειακά συμφέροντα στην Ελλάδα ταυτίζονται πλήρως με τα ενεργειακά συμφέροντα της Μητσοτάκης ΑΕ στην Ελλάδα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, σήμερα είναι δωρεάν, σε δολάρια, τα καλή του πρεσβεία τον είπα,
και ο κύριος Εξάρχου από τον Άκτορα στο 6970 60 99 00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Συμμετανό Εθνάξιο Κολάμπια, το Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η Τίγρης του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. 26 Οκτωβρίου αρχίζουμε να ποντίζουμε το καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί είχε βγάλει από τα σχολεία μας το μάθημα των θρησκευτικών και δεν μάθαν τα νέα τα παιδιά ποιος Άγιος γιορτάζει 26 το Οκτώβρη. Και είχε αλλάξει και τα βιβλία της ιστορίας μας. Είχε βγάλει σημαντικά γεγονότα που αφορούν την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, την πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Απόστολου Τζιτζικώστα και του Αντώνη Ρέμου. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Είναι τυχαία ημερομηνία. Κυκλώσανε 26 Οκτωβρίου για το καλώδιο. Λοιπόν, Αθήνα λέει και Παρίσι βρίσκονται σε συνεννόηση να ενημερώσουν, λέει, και την Άγκυρα, ώστε 26 του Οκτώβρη να αρχίσουν οι Γάλλοι να δούνε πού θα στερεώσουν το καλώδιο, το οποίο θα ενώσει ενεργειακά την Ελλάδα με την Κύπρο. Είναι τυχαία ημερομηνία. Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Ανήμερα της επετείου της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης μας από τον Οθωμανικό ζυγό. Δηλαδή, προσέξτε, μια ημερομηνία με τεράστιο ιστορικό και ενεργειακό συμβολισμό, δηλαδή ίδιο ιστορικός του μέλλοντος, έχει αρχίσει να γράφει. 26 του Οκτώβρη του Αγίου Δημητρίου, της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης από τον Οθωμανικό ζυγό και της ποντίσεως του καλωδίου ηλεκτρικής διασυνδέσεως μεταξύ μητέρος Ελλάδος και θυγατέρας Κύπρου. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, λοιπόν, εγώ προχθές λέω να ανοίξω να δω Sky, να δω να τα λένε, ρε παιδί, με αυτά τα πράγματα, ε! Γιατί η ΕΡΤ, δεν βλέπετε έτσι, η ΕΡΤ είναι σε καθεστώς 2014, προβάλλουν μόνο τους Μαδούρους που πάνε στη δημόσια τηλεόραση και λένε ψέματα για την ανύπαρκτη ακρίβεια και για τα ανύπαρκτα σκάνδαλα της κυβέρνησης, όπως έχει αποφασίσει και ο Άριος Πάγος. Λέω τέρμα η ΕΡΤ, μόνο Sky, και έχει στο Sky τη Δούρου. Και λέει, ας πούμε, η Δούρου ότι εμείς, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ PC είμαστε, λέει, εγγυητές, λέει, προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση δεξιάς που 7 χρόνια τώρα χυμάζει την ελληνική κοινωνία. Και λέει η Δούρου ότι υπάρχει, λέει, και άλλο σχέδιο το οποίο, λέει, είναι, λέει, με κουίντες, λέει, με παρασκήνια, παίρνουν τηλέφωνα, το σηκώνει, το κατεβάζει κτλ. Τι να άκουγα και μου έφυγε το τσερβέλο! Δηλαδή, λέγονται τέτοια πράγματα στην τηλεόραση του Sky και δεν έχουμε αυταπάγγελτη παρέμβαση της αγγελίας του Αρείου Πάγου και για τα δύο σκέλη των δηλώσεων της Δούρου στο Sky. Δηλαδή, και για αυτό με την προγραμματική συμφωνία και το άλλο με τις κουίντες, τα παρασκήνια, τα τηλέφωνα που σηκώνονται και πέφτουν. Αν είναι δυνατόν! Τι να πω, ευτυχώς που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει αυτό το θεσμικό, μοναχικό δρόμο. Πήρε τώρα και τον Άβαρχο Αποστολάκη. Μιλάμε. Τίγρης του Αιγαίου κι αυτός. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 2215 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ,
12: τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
15: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
16: Στο Μέγα ανέβηκε μία δεύτερη τηλεοπτική σειρά που καθήλωσε πάρα πολύ κόσμο στους καναπέδες. Το Δίσεξα Μαρτίν, το οποίο μάλιστα μας πήγε μέχρι και το 1996 και την κυβέρνηση Σιμίτη. Τώρα, σε αυτά τα γεγονότα, όχι ακριβώς τα τηλεοπτικά, είχε ένα σημαντικό ρόλο ο Αντώνης Σαμαράς.

εξωτερικών με σχέδιο το 1992 να αποκτήσουμε σύνορα με τη Σερβία, καθοδηγούμενος από τον Τάκη Μπαλτάκο για δεκαετίες στη βάση ενός πλάνου για την αναγέννηση του νεοφασισμού στην Ελλάδα, πρόεδρος από το 1993 της Πολιτικής Άνοιξης, ένα κόμμα που ήταν κάπως περίεργο για την εποχή του, ενώ τώρα δεν θα έκανε καμία εντύπωση. Τον μάζεψε στη συνέχεια από τα ζήτητα κυριολεκτικά ο Κώστας Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία, παρόλο που τότε, ακόμα και τότε, πολλοί τον κατηγορούσαν τον Σαμαρά ότι χαντάκωσε τη Νέα Δημοκρατία στα πέτρινα χρόνια 1993-2004. Δεν πειράζει, περασμένα ξεχασμένα. Υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το 2009, τότε τα έβαλε δεύτερη φορά με τους Μητσοτάκηδες, με την Τώρα, την κέρδισε. Μετά πρωθυπουργός από το καλοκαίρι του 12 του δεύτερου μνημονίου, το οποίο πάρα πολύ αντικειμενικά, με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, έριξε εδώ στην Ελλάδα τους πολύ καλούς ανθρώπους σε ένα χαντάκι φτώχειας και απελπισίας. Δεν πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς, ώστε να μην κυβερνήσει ποτέ η αριστερά, όπως έγινε το Γενάρη του 2015, και γι' αυτό το καλοκαίρι του 2018 τον κατηγόρησε ο Μάκης Βορύδης ο Μαυρουδής, καλώντας τον Κολάμπια να μην την πατήσει όπως την πάτησε ο Σαμαράς το 2015. Εδώ τώρα κάναμε μια πολύ μεγάλη ιστορία, μικρή. Όταν ο Κολάμπια διέγραψε τον Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, διέγραψε ένα πρώην πρωθυπουργό, εδώ στο college είχαμε πει μερικά πράγματα για να τα κρατήσουμε και να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Πως δηλαδή προφανώς η διαγραφή ενός πρώην πρωθυπουργού ήταν μια επίδειξη πυγμής, δύναμης, μια δοκιμασία ελέγχου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου οι σαμαρικοί βουλευτές αποδείχτηκαν τεχνικά μιλώντας λίγο κότες. Αλλά βάλαμε στο τραπέζι και μια ερώτηση. Γιατί ο Κολάμπια, διώχνοντας από τη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά, χαρίζει στο χώρο της άκρας δεξιάς τον φυσικό της ηγέτη? Προσέξτε, δεν είναι ούτε ο Βελόπουλος, ούτε η Λατινοπούλου, ούτε ο Κασιδιάρης. Η εκδίωξη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία έγινε το Νοέμβρη του 2024. Έχουν περάσει δηλαδή πάνω από 2 χρόνια από τότε. Και η αφορμή ήταν μια συνέντευξη που έδωσε ο Σαμαράς, όπου κατηγόρησε το Γεραπετρίτη για τη στάση του με τα ελληνοτουρκικά, τα ήρεμα νερά κτλ. Υπήρξαν τότε, Νοέμβρης 24, αναλύσεις πως ο Κολάμπια έδιωξε το Σαμαρά θέλοντας να κάνει ένα άνοιγμα προς τον πολιτικό χώρο του κέντρου, κυρίως προς τον Ανδρουλάκη. Και το επόμενο βήμα υποτίθεται ότι θα ήταν η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στις αρχές του 25 από τον κεντρό χώρο. Δεν ήταν δεμένη συμφωνία. Αν ήταν δεμένη συμφωνία, ο Ανδρουλάκης θα πρότεινε τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Ο Ανδρουλάκης πρότεινε τελικά τον Τάσο τον Γιαννίτση. Και όντως ο Κολάμπια για ένα διάστημα άφηνε αυτό να κυκλοφορήσει, ότι δηλαδή μάλλον υπάρχει συμφωνία, μάλλον θα είναι επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Τάσος Γιαννίτσης με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τελικά όμως ο Κολάμπια κάνει μια φοβερή τρίπλα και προτείνει τον Τασούλα, τον κύριο Τασούλα, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και προερχόταν μάλιστα και ο ίδιος από την αβεροφική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο Αντώνης Σαμαράς. Τι συνέβη τότε, έτσι? Είναι πιθανό να υπήρχε μια αστοχία στους χειρισμούς από τη Μητσοτάκης ΑΕ. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε απίθανο αυτό. Δηλαδή το να ξέφυγε κάτι από τη Μητσοτάκης ΑΕ σε ό,τι αφορούσε τις προβλέψεις των επόμενων, ας πούμε, κινήσεων. Ο Κολάμπια που λέμε δεν είναι σιλμουτανέ που λένε, έτσι. Στο επιτελείο του όμως είναι αλήθεια ότι πολλοί παίζουν σε πολλά ταμπλό σκάκι με πραγματικούς και υποθετικούς αντιπάλους, έτσι. Γι' αυτό και ρίχνουν τόσα πολλά εκατομμύρια από τη Μητσοτάκης ΑΕ σε συμβούλους, έτσι. Σε αντίθεση, αν θυμάστε, με το Σαμαρά, ο Σαμαράς συμβουλευόταν 3-4 πολύ στενούς του συνεργάτες και συνήθως στο τέλος της ημέρας διαφωνούσε και με αυτούς, έτσι. Καμία σχέση με το πώς λειτουργεί τώρα

Μητσοτάκης ΑΕ, όπου υπάρχουν στρατιές συμβούλων και σε γενικές γραμμές ο Κολάμπη είναι στρωμένος με τις συμβουλές που του δίνουν οι σύμβουλοι του. Δεν πάνε τζάμπα τα λεφτά δηλαδή. Πάλι εδώ στο college, καθώς περάσαμε προς το καλοκαίρι του 2025, λέγαμε πως όσο πάει καλά στις δημοσκοπήσεις η κυρία Καριστιανού, ο Σαμαράς δεν θα είχε κάποιο λόγο να κάνει κάποιο μπάσιμο στο κέντρο του γηπέδου. Θα παρέμενε κάπου στην άκρη. Όταν η Καριστιανού, εκφράζοντας βέβαια απόψεις κλίματος Σαμαρά, άρχισε να πέφτει στις δημοσκοπήσεις και πλέον έχει περάσει σε στάδια απειλών, ότι ξέρω εγώ αν δεν μπω στην Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα ή σε περίεργες προβλέψεις του τύπου πάω για αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές κτλ. Ο Σαμαράς άρχισε να κινείται προς το κέντρο του γηπέδου. Προφανώς με τη γνωστή ατζέντα, έτσι, η κάρα του Σαμουήλ, η προδοσία με το Σκοπιανιό, ενώ υπήρχε η λύση το 92, μία είναι η λύση σύνορα με τη Σερβία, όπως το λέγανε, η λύση είναι μία σύνορα με τη Σερβία, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο με τους Τούρκους, οι Τούρκοι είναι πειρατές, ήρθαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, ενώ το Αιγαίο και όλη η Μικρά Ασία μας ανήκει. Αυτά που λέει ο κύριος Στασούλας, έτσι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας. Λοιπόν, οι μετανάστες που εισβάλλουν στην Ελλάδα, που θέλουν να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας, τον μεσσηνιακό, που θέλουν να καταλάβουν τις πόλεις μας, να μην υπάρχουν θέσεις για τα παιδιά των Ελλήνων στους παιδικούς σταθμούς, γιατί θα τα καταλάβουν τα παιδιά των μεταναστών. Δηλαδή, όλο το γνωστό ρεπερτόριο των τραγουδιών που πράγματι έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Όταν ξέρω εγώ ο Βελόπουλος είχε ακόμα πλούσια και πολλά μαλλιά, όταν η Λατινοπούλου πήγαινε στα μικρά νήπια και όταν ο Κασιδιάρης διάβαζε εκείνα τα πολεμικά κόμικ, τάγκς, πόλεμος κτλ. Και στεναχωριόταν γιατί σε όλα οι Ναζί χάνανε από τους Άγγλους. Λοιπόν, όταν κάνουμε πολιτικές αναλύσεις και προσπαθούμε να προβλέψουμε κάποια πράγματα για το πώς θα πάνε τα πράγματα, ένα πολύ βασικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι πως ποτέ δεν θα ανοίξει η γη για να καταπιεί κάποιον που μας δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα για τη Μητσοτάκη ΑΕ. Παρόλα αυτά, να έχουμε στο μυαλό μας πως ο Σαμαράς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για την αποδόπλευρα που λέμε αριστερά του κέντρου. Είναι κομμάτι, μηχανισμός, εικόνα ενός άλλου σχεδίου που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε με το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Είναι κομμάτι ενός σχεδίου για να μείνουν ίδια τα πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη. Once upon a time, carrément à l'ouest.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την διασταύρωση των ειδήσεων. Υπήρχε μια εποχή που η βασική δουλειά των δημοσιογράφων ήταν να γράφουν τις ειδήσεις. Εντυπωσιακό. Οι δημοσιογράφοι γράφαν τις ειδήσεις και ο κόσμος μάθαινε τις ειδήσεις από τις εφημερίδες. Και τα δελτία ειδήσεων και των τηλεοράσεων και των ραδιοφωνικών σταθμών βασικά στηνόντουσαν πάνω στις ειδήσεις που είχαν οι εφημερίδες. Υπήρχαν βέβαια και τα περίφημα θέματα κοινής λήψης. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική δίκη που για κάποιο λόγο απασχολούσε την κοινή γνώμη, είχε πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Οπότε όλα τα κανάλια ήταν, ξέρω εγώ, έξω από τα δικαστήρια και δεν περίμεναν, ας πούμε, το τι θα γράψουν για αυτή τη δίκη την επόμενη μέρα οι εφημερίδες. Είχανε πρωτογενείς ρεπορτάζ. Οπότε, αφού εκείνη την εποχή οι δημοσιογράφοι βασικά ασχολούνταν με αυτό, να γράφουν τις ειδήσεις, δεν τις παίρναν έτοιμες από κάπου, έπρεπε να κάνουν κάτι πάρα πολύ βασικό. Να τις διασταυρώσουν. Έτσι. Τώρα, δεν ξέρω αυτές τις μέρες αν. Τι λένε ακριβώς στις σχολές δημοσιογραφίας, αλλά θα ήθελα πραγματικά να δω τις αντιδράσεις των παιδιών που σπουδάζουν δημοσιογραφία, αν τους έλεγε ένας καθηγητής τους αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα πολύ βασικό πριν δημοσιεύσουμε μια είδηση να την διασταυρώσουμε. Νομίζω πως τα παιδιά λίγο θα ήταν στη φάση τι μας λέει τώρα αυτός ο μπάρμπας, ας πούμε, έτσι. Και είναι λογικό. Και είναι λογικό. Ας πούμε, παλιότερα, όταν ένα παιδί ήθελε να γίνει δημοσιογράφος, ένα βασικό πράγμα ήταν να ασχολιέται με τις εφημερίδες από παιδάκι, λοιπόν. Δηλαδή περίμενε πότε θα έρθει η εφημερίδα στο σπίτι. Είτε την έφερε τον μπαμπάς είτε την έφερε η μαμά. Συνήθως έτσι στερεοτυπικά την εφημερίδα στο σπίτι παλιά την έβαζε ο μπαμπάς. Οπότε περίμενε και ο άλλος, το παιδάκι ή το αγοράκι, έτσι το αγοράκι ή το κοριτσάκι, πότε θα άφηνε την εφημερίδα ο μπαμπάς για να την πιάσει το παιδάκι να την διαβάσει. Οπότε αυτό με τη διασταύρωση των ειδήσεων για εκείνη, ας πούμε, τη γενιά, έβγαζε νόημα, έτσι. Δηλαδή, προφανώς, δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε ειδήσεις που είναι στο περίπου, που είναι, ας πούμε, στο έτσι και έτσι. Δηλαδή, έγινε, δεν έγινε, και εντάξει, αν κάνουμε και κανένα λάθος, δεν πειράζει. Λοιπόν, αντίθετα, σήμερα, τα περισσότερα παιδιά, είτε πάνε να σπουδάσουν δημοσιογραφία, είτε πάνε να σπουδάσουν κάτι άλλο, τις ειδήσεις τις μαθαίνουν από το ίντερνετ, έτσι. Όπου το ίντερνετ γενικά, δεν μιλάμε ειδικά για τις ενημερωτικές σελίδες στο ίντερνετ, γενικά το ίντερνετ είναι ο ορισμός του περίπου. Είναι ο ορισμός του έτσι και έτσι. Είναι ο ορισμός του εντάξει δεν έγινε και τίποτα, ας πούμε, αν δεν είναι τα πράγματα έτσι και πώς κάνετε έτσι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δημοσιεύουν στο ίντερνετ, ξέρω εγώ κάτι. Δεν είναι έτσι. Μετά από κάτω γράφουν οι άλλοι στα σχόλια, μα δεν είναι έτσι. Ο συγγραφέας λέει: εντάξει, παιδιά, δεν έγινε για τίποτα. Ο συντάκτης. Λοιπόν. Κάπως έτσι σήμερα οι δημοσιογράφοι ασχολούνται βασικά με άλλα πράγματα και όχι με το να γράφουν, να συντάσσουν δηλαδή τις ειδήσεις. Γι' αυτό να δείτε αυτό που είναι οι ενώσεις. Δεν είναι ενώσεις των δημοσιογράφων, είναι υποτίθεται οι ενώσεις των συντακτών. Λοιπόν. Γιατί παλιά συνέτησαν τις ειδήσεις. Ας πούμε προχθές έβλεπα κάτι, δεν αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο κόμμα, αλλά το εντόπισα. Ας πούμε όλοι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο κόμμα που είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση πήραν ένα non-paper, το ίδιο έτσι όλοι, από τη Χαριλάου Τρικούπη, το ίδιο. Από τους, ας πούμε 10, δεν είναι 10, είναι περισσότεροι, αλλά ας πούμε από τους 10 μόνο οι 3 ασχοληθήκανε με το θέμα. Ενώ οι άλλοι 7 το βάλαν, το δημοσιεύσαν στο ίντερνετ, έτσι, όπως το πήραν και μάλιστα χρησιμοποιώντας και τον ίδιο τίτλο. Σας το έχω πει αυτό παλιά σε εφημερίδα, το να δημοσιεύεις κάτι το οποίο ήταν το ίδιο κείμενο και ο ίδιος τίτλος και σε μια άλλη εφημερίδα να δημοσιεύαν το ίδιο κείμενο και τον ίδιο τίτλο, αν δεν είχες χοντρές άκρες και συμπάθειες, ήσουν για απόλυση. Έτσι. Αν είχες άκρες και συμπάθειες, σε κρατούσανε. Λοιπόν. Αλλά αν ήσουν και λίγο αντιπαθής, έτσι και τα λοιπά, μπορεί και να σε απολύαν. Ένα λεπτό. Δεν γίνονται τέτοια. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Ίδιος τίτλος, ίδιο κείμενο. Αν δείτε τώρα στο ίντερνετ, ίδια κείμενα, ίδιοι τίτλοι. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράκτηση και άλλους. Λοιπόν. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για τους διαπιστευμένους συντάκτες, λέω. Όσοι ασχολήθηκαν με αυτό το non-paper που πήραν από τη Χαριλάου Τρικούπη
για κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, τροπολογίες που θα κάνει ο Ανδρουλάκης κτλ. Όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα, 3 στους 10, 6 στους 20, έτσι, λοιπόν, 9 στους 30 κτλ. Όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα και άλλο τίτλο βάλανε και αλλιώς συνέταξαν την είδηση. Καταλάβατε, αυτό λέμε, συντάκτες. Είδα μια έρευνα που αφορά αυτό το θέμα, όχι το Πασόκ, έτσι, τη διασταύρωση των ειδήσεων, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έγινε μια έρευνα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοιχεία Eurostat, που ξεκινούσε από αυτό, δηλαδή ότι ο κόσμος πια ενημερώνεται από το ίντερνετ. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για μια ενημερωτική, αξιόπιστη, ουσιαστικά ηλεκτρονική εφημερίδα, μπορεί να μιλάμε για όλα αυτά τα υποτίθεται ειδησιογραφικά site, μπορεί όμως να μιλάμε και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι. Άρα γίνεται μια έρευνα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurostat ας πούμε, και εντοπίζει πως το 2025 το 29% των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 16 και 74 ετών, το 29% προσπαθεί να διασταυρώσει τις ειδήσεις που διαβάζει στο ίντερνετ από άλλη πηγή. Αυτό είναι που λέμε διασταύρωση. Δηλαδή ότι μου έρχεται μια είδηση από μια πηγή, το ίντερνετ, και προσπαθώ εγώ να την διασταυρώσω, να την επιβεβαιώσω, ψάχνοντας άλλη πηγή. Πολύ δύσπιστοι με το ίντερνετ είναι στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο. Αντίθετα, πολύ ευκολόπιστοι με αυτά που διαβάζουν στο ίντερνετ είναι στη Ρουμανία, στη Λιθουανία και οι πιο ευκολόπιστοι με αυτά που διαβάζουν στο ίντερνετ είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που σου λέει ο άλλος, που σου λέει μια απίστευτη παπάντζα, έτσι, και το ρωτάς, καλά, πού το διάβασες αυτό, πού το έμαθες, ας πούμε, και ο άλλος σου απαντάει στο ίντερνετ, έτσι, δεν είναι ανέκδοτο, είναι αυτό που συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ οι εφημερίδες, έχει υποχωρήσει πάρα πολύ το ενημερωτικό κομμάτι στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο κτλ. Οκ, ίντερνετ. Αλλά βλέπουμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μεγάλα ποσοστά, πάνω από το 50%, οι πολίτες προσπαθούν να διασταυρώσουν αυτά που διαβάζουν. Έτσι, κάνουν μια προσπάθεια να διασταυρώσουν αυτά που διαβάζουν στο ίντερνετ. Αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει γενικά στην παπάντζα. Σκεφτείτε τώρα το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Όχι τόσο τη μονταζιέρα. Θυμάστε τη μονταζιέρα, μη τη βλαστημάς, μουρούτι, αυτή σου δίνει για να φας. Όχι, τη μονταζιέρα. Δηλαδή αυτό που μπορείς να κόψεις και να ράψεις και να το ανεβάσεις στο ίντερνετ. Δηλώσεις, συνεντεύξεις, τέτοια πράγματα. Και να διαμορφώσεις μια εικόνα που είναι και λίγο αλήθεια, είναι και λίγο ψέμα, άρα είναι ψέμα. Σκεφτείτε σήμερα τις δυνατότητες που δίνει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, να μπορέσεις να φτιάξεις κάτι εντελώς πλαστό και να το παρουσιάσεις ως είδηση. Είναι ένα σπορ στο οποίο η άκρα δεξιά σε όλη την Ευρώπη παίρνει τα χρυσά μετάλλια σε όλες τις χώρες. Έτσι. Εντελώς πλαστές ειδήσεις που κατασκευάζονται με ηχητικά, με οπτικό υλικό από τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζονται στο ίντερνετ ως είδηση. Έτσι. Και σκεφτείτε αυτό να συμβαίνει σε μια χώρα όπου μόνο ένα στους 10 προσπαθεί να διασταυρώσει αυτά που μαθαίνει από το ίντερνετ. Βέβαια, ευτυχώς να πω, εδώ στην Ελλάδα μάλλον βρέθηκε η λύση. Είναι αυτά τα σεμινάρια που θα κάνανε στα σχολεία η κυρία Ζαχαράκη και ο κύριος Μαρινάκης ο Παύλος, το αφεντικούλι μας, ώστε να μάθουν τα παιδιά στα σχολεία να ξεχωρίζουν τα news από τα fake news. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζινό του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζινό του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο, στις θέσεις σας. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Την ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο, η άμυνα, η περιφερειακή ασφαλεία, η διασυνδεσιμότητα, η ενέργεια, οι επενδύσεις και η τεχνολογία, αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Πέμπτης με κορύφωση την Τετάρτη. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν ο ΣΥΡΙΖΑ συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ, του ΙΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή, προχώρησε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι ως αρχηγικά μέλη. Εν τω μεταξύ, ο Παπής Λιμπεράς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, κατήγγειλε μιλώντας στο Κόκκινο ότι ο ΕΦΚΑ βρίσκεται στα όρια της διοικητικής κατάρρευσης. Κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού, ενώ αύριο υπάρχει πανελλαδική στάση εργασίας, σήμερα από τους εργαζόμενους έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην Οδό Ακαδημίας. Η εικόνα ενότητας που επιχείρησε να εκπέμψει χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε από ηχηρές απουσίες και εσωκομματικές αιχμές. Οι απουσίες Καραμαλή, Σαμαρά, Παυλόπουλου, Μεϊμαράκη και Δένδια σκέασαν την επαιτειακή εκδήλωση. Η αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερά που κάποιοι και κάποιες θεωρούσαν ότι πρέπει να εξαφανιστεί. Θα προσπαθήσω να είμαι εγγύητρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πριν τον Τσίπρα και τη Δούρου και θα συνεχίζει να υπάρχει και μετά τον Τσίπρα και τη Δούρου, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο podcast Politics του News 24/7. Πρόσθεσε πως το ΣΥΡΙΖΑ ανακόψαμε την περιδίνηση των δημοσκοπικών ευρημάτων που ήταν στα όρια του τραγέλαφου και πλέον χωρίς να πανηγυρίζουμε ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει ανωδική τάση στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς η κυβέρνηση ξεκίνησε μια βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς να υπάρχει μια βεβαιότητα και ένα σχεδιασμός για τις απαραίτητες επενδύσεις της μετάβασης. Η δήλωση του Νίκου Παπά μετά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Κοζάνης και πρόσθεσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο με τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή αντί τη ΣΥΒΙΣΗ. Την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας, που χάθηκε στο έγκλημα στα Τέμπη, συνεχίστηκε η πολύκροτη δίκη στη Λάρισα. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας του σιδηροδρόμου, στο μπάζωμα μετά τη σύγκρουση, αλλά και στην αδιάφορη, όπως είπε, στάση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου της Γεωργίας Αδηλίνη και του Πρωθυπουργού, ο οποίος στο διάγγελμά του είχε αποδώσει την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος. Σε απόγνωση, οι Αλλοί συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους. Επιχειρούν να μας αφανίσουν. Ο κλάδος μας είναι παραπεταμένος. Καταγγέλει στο Κόκκινο Χρήστος Δρύβας, πρόεδρος των Αλλιέων Έγινας, μεταφέροντας την οργή των ψαράδων για τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης, ιδίως για το κόστος του πετρελαίου. Οι Αλλοί καλούν όλη την κοινωνία να τους στηρίξει και προαναγγέλνουν πανελλαδική δράση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με συγκεντρώσεις στα λιμάνια όλης της χώρας. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουντούρου διοργανώνουν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών αλλά και εκπλήξεις. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο, Μαγκές την Πέντνη Μπαρτατζή, το συγκρότημα Θηγατέρες, Μαγκές τον Τάινι Τζάκαλ. Την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούμπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με το Χαϊκ Γιαζτιάν. Συγγνώμη, το Σπυρογραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τραφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Μπαίνουν πλέον στην τρίτη εβδομάδα μετά και από τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβίδα κρότου λάμψης. Σήμερα οργανώνονται πανεθνικές διαδηλώσεις για την Εθνική ημέρα των σχολείων μετά από τους τραυματισμούς και τις μαζικές συλλήψεις. Τα γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις στο Παρίσι 40.000 διαδηλωτές, πάνω από 5.000 ο αριθμός των ατόμων που έχουν τεθεί υποκράτηση. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα για το Περιστέρι στο Basketball Champions League, διοργάνωση στην οποία ΑΕΚ και Περιστέρι εκπροσωπούν το ελληνικό μπάσκετ. Στην πρεμιέρα του τέταρτου ομίλου, το Περιστέρι φιλοξενεί τη γερμανική Μπαμπ Ερκ στο Ανδρέας Παπανδρέου στις 7.30 σήμερα για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Απόψε στις 7 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με στόχο την απευθείας πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων. Και ο καιρός αισθητά βελτιωμένος, αραιές νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν, προβλέπονται για αύριο Τετάρτη. Άνεμοι από 3 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική από 12 έως 26 βαθμούς, από 13 έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και ξεκινάμε επαιτειακά. Με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας εννοείται. Κώστας Αβόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, οι κακές γλώσσες λένε ότι ίσως είναι και τα τελευταία. Με Κυριάκο Μητσοτάκη, εντάξει, το κρατάμε. Γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως, γενέθλια μιας παράταξης χωρίς όλους τους προηγούμενους πρόεδρους της είναι ένα θεματάκι, έτσι.
1: Όντως ήταν βαρύ το κλίμα και κυρίως ως φιέστα του νεομητσοτακισμού εξέλαβαν τη χθεσινή εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας οι εσωκομματικοί επικριτές του Πρωθυπουργού και όχι μόνο. Αυτή ήταν η γενική εντύπωση. Οι απουσίες, άλλωστε, όπως είπες Κατερίνα, δύο πρώην Πρωθυπουργών, ενός πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και κορυφαίων στελεχών που έχουν διανύσει ατελείωτα χιλιόμετρα στην παράταξη, βάρυναν αισθητά την ατμόσφαιρα. Πέρα από τον Αντώνη Σαμαρά που έχει κηρύξει τον πόλεμο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Κώστας Καραμαλής επιβεβαίωσε ότι η απόστασή του από το Μαξίμου είναι αγεφύρωτη, καθώς προτίμησε να παραστεί στην καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΕ. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, μονίμως απών από το εσωκομματικό κάδρο τα τελευταία χρόνια, πρόταξε τα καθήκοντά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρέμεινε στο Στρασβούργο. Ο Νίκος Δένδια συμμετείχε στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου, που πραγματοποιείται στη Βενετία. Οπότε η απουσία του σε πρώτη φάση ήταν προκάλεσε αρνητικά σχόλια, Κατερίνα. Παρ' όλα αυτά, η αναγκαστική απουσία του πρόσθεσε ακόμα ένα ηχηρό όνομα στη λίστα εκείνων που δεν βρέθηκαν στην αίθουσα, ενισχύοντας αντικειμενικά την εικόνα της τραυματισμένης συνοχής της παράταξης στην αφετηρία μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Νωρίτερα είχαμε τις αιχμές του Αδόνιδος Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, χωρίς να τον κατονομάσει. Ο Υπουργός Υγείας έκανε μια ανάρτηση και εξέφρασε την απορία του γιατί άλλοι υπουργοί προέταξαν τα υπουργικά τους καθήκοντα και δεν ήρθαν στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι και εκείνος είχε μια πυκνή δραστηριότητα, αλλά πήγε τα γενέθλια. Αυτό, να το κρατήσουμε, είναι ένα επεισόδιο από τα προσεχή, έτσι. Είναι ένα προανάκρουσμα για το τι έπεται στη συνέχεια. Γιατί ο Νίκος Δένδιας είναι ο υπαριθμόν ένας δελφίνος. Ο Άδωνος Γεωργιάδης ποτέ δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες του ώστε να βρεθεί στην κεφαλή της παράταξης. Επομένως, βλέπουμε λοιπόν εδώ και μια δελφινολογία κάθε που δείχνει ότι κάθε άλλο παρά θεωρείται σίγουρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα, Κατερίνα.
0: Και μάλλον αυτή, δηλαδή, γεγονός, την αιχμή, βέβαια, που μας έλεγες, ολοκλήρωσε και θα πω, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, ναι, αυτή η αιχμή είναι, θεωρούμε, πολύ ενδεικτική για το γεγονός ότι δεν κάθεται σταθερά στη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της επόμενης ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί βλέπουμε πώς αναδεικνύει και τις βλέψεις του ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά και πώς ο Νίκος Δένδιας μετά την πολυπληθή συγκέντρωση που πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή, Κατερίνα.
0: Στην οποία θα επαναφέρω αυτό που μας είπες χθες και μου άφησες λίγο άφωνη, διότι δεν το είχα αντιληφθεί το Σαββατοκύριακο. Νομίζω το μήνυμα, η είδηση, το γεγονός είναι ότι σε αυτή την πολυπληθή συγκέντρωση Δένδια έδωσε το παρόν ο κύριος Εξάρχου της Άκτορ. Ο κύριος Εξάρχου είναι παριθμόν ένα λομπίστα αυτή τη στιγμή, έτσι, στις αμερικανο-ελληνικές σχέσεις για το ενεργειακό. Και αυτό μόνο του δηλώνει πολλά.
1: Και θεάθηκε ένα like της κυρίας Γκυλπόιλ, έτσι, της Αμερικανίδας πρέσβυρας, σε μία ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία. Η πολιτική πλέον γίνεται και μέσω των likes, αλλά αν μη τι άλλο, αυτά τα likes είναι βαρύνουσας σημασίας σε αυτή την εποχή της λεγόμενης, εν πάση περιπτώσει, μεταδημοκρατίας, που τροφοδοτούν συμπεράσματα, γιγαντώνουν σενάρια και διαμορφώνουν αφηγήματα και για τους δημοσιογράφους, αλλά αν μη τι άλλο και για τους πολιτικούς παράγοντες. Τώρα, Κατερίνα, αναμενόμενη ήταν και η παρουσία και η απουσία του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας χθες, του Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος ουδέποτε απέκτησε ουσιαστική πολιτική επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάποτε ο Μητσοτάκης είχε σπάσει και την κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας πριν γίνει πρόεδρος, καταψηφίζοντας για την Προεδρία της Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο. Αντίθετα, το παρόν έδωσαν οι πασοκογενείς, και εδώ είναι η ηρωνία, που περιστοιχίζουν τον κύριο Μητσοτάκη και διαθέτουν υπουργικά χαρτοφυλάκια, Φλωρίδης, Γεραπετρίτης, Πιερακάκης, Μενδώνη, Θεοχάρης, Σκέρτσος και άλλοι, καθώς και η πτέρυγα του Λάος, Βορύδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης, δηλαδή στελέχη τα οποία οι παλιοί δεν θεωρούν τα καταλληλότερα για να πρωταγωνιστούν στην φωτογραφία των γενεθλίων. Ανάμεικτα σχόλια προκάλεσε και η παρουσία του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως, ο οποίος ως γνωστόν ελέγχεται για την τραγωδία των Τεμπών. Και είναι τώρα τα
0: ναι. Πριν μου πεις τα συμπεράσματα, επειδή αναφέρεσαι έτσι στις εικόνες και τα στιγμιότυπα, νομίζω ότι η σημειολογία της εικόνας με τον Γιώργο Φλωρίδη να ανεμίζει τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας είναι όλα τα λεφτά.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι, δηλαδή...
1: Συμβολίζει τη νέα νέα δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και για πολλούς επιβεβαιώνει και τον Σαμαρά, που μιλάει για ποτάμια, μιλάει για σημειτική, για το σημειτικό Πασόκ το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί στη Νέα Δημοκρατία. Ίσως αυτές οι εικόνες να αποτελούν και ένα πολιτικό δώρο για τον Αντώνη Σαμάρα εν όψη των αποκαλυπτηρίων του κόμματός του. Θα φανεί φυσικά αυτό. Πάντως στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να βγει από πάνω και από πάνω και να δώσει την εικόνα ότι διαγράφει τον Αντώνη Σαμάρα για δεύτερη φορά, δηλαδή και από την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Επένεσε ουσιαστικά, θύμισε τις επιδόσεις τις εκλογικές του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κώστα Καραμαλή, του νεότερου και τις δικές του, χωρίς να κάνει αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Η παράληψη μάλιστα του ονόματος του Αντώνη Σαμαρά Κατερίνα προκάλεσε, ερμηνεύεται και ως απάντηση με δόση απαξίωσης εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις διαδοχικές βολές του πρώην Πρωθυπουργού και προκάλεσε σε ένα τμήμα των στελεχών αρνητικά σχόλια. Στην Ηρώδο Αττικού είχαν καταλήξει το συμπέρασμα ότι κάθε φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει ή συντηρεί τον καυγά με τον Αντώνη Σαμαρά κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος επιδιώκει να εκφράσει τους θυμωμένους ψηφοφόρους στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί ωστόσο είπαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέδειξε μικρότητα και δεν συμπεριφέρθηκε ως ο μεγάλος αυτής της αντιπαράθεσης, ως δηλαδή ο εκπρόσωπος του μεγάλου κόμματος απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Παρ' όλα αυτά, η αναφορά στον Κώστα Καραμαλή καταδεικνύει την πρωθυπουργική πρόθεση να ακυρώσει στη συνείδηση των πολιτών την αντίληψη ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί λειτουργούν συντονισμένα προκειμένου να απομονώσει τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ μένει βέβαια να δούμε πόσα από τα λεγόμενα καραμαλικά στελέχη θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά όταν ανακοινωθεί αυτό, ώστε να έχουμε ευκρινή συμπεράσματα. Μπορούμε να αποκλείσουμε ότι αποκλείεται, μπορούμε να πούμε ότι αποκλείεται ο Κώστας Καραμαλής δημόσια να δώσει τη στήριξή του τον Αντώνη.
0: Ναι, Σαμαρά. Αλλά είναι στελέχη όπως λες και δεν το λες τυχαία, είμαι σίγουρη.
1: Ακριβώς.
0: Έχει την αξία του αυτό.
1: Έτσι βγαίνουν και τα συμπεράσματα. Συνήθως τα συμπεράσματα βγαίνουν στο παρασκήνιο πίσω από τις γραμμές σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης, μία από τα ίδια Κατερίνα, έδειξε να καταφεύγει ξανά στην κινδυνολογία ώστε να ενισχύσει το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας. Αγωνιστήκαμε πολύ για να αφήσουμε πίσω τις σκοτεινές μέρες και δεν θα αφήσουμε λαϊκιστές που φόρεσαν νέα ρούχα να μας γυρίσουν πίσω, σημείωσε μεταξύ άλλων, φωτογραφίζοντας την επιστροφή Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Είπε ότι τα νερά είναι ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα και στα ταραγμένα νερά χρειάζεται ένας καλός καπετάνιος. Παρουσιάστηκε δηλαδή ως ο καταλληλότερος καπετάνιος, κόντρα στα οικονομικά στοιχεία
0: που έχει,
1: και τη βιομάχη.
0: Που έχει ρίξει το καράβι έξω όμως 7 χρόνια.
1: Ναι, αυτό δείχνουν και τα οικονομικά στοιχεία πέρα από τη βιωματική εμπειρία της πλειονότητας των πολιτών. Εδώ όμως οι πιο παρατηρητικοί διέκριναν μια ηχηρή αντίφαση. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προβαλόταν ως ο καταλληλότερος καπετάνιος για τα ταραγμένα νερά, συνέστηνε στα στελέχη της παράταξής του να είναι σεμνά και ταπεινά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν επέρεται ως καπετάνιος που θα κρατήσει το καράβι, αλλά από τους άλλους ζητάει σεμνότητα και ταπεινότητα, επαναφέροντας την ιστορική προτροπή του Κώστα Καραμαλή. Το σύριαλ στη δεξιά πολυκατοικία αποκτά διαστάσεις και πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα αναμένεται τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά σε συνέδριο της εφημερίδας «Το Βήμα». Αύριο αναμένεται τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή στον Ποδοσάκιο σε εκδήλωση υπό την αιγίδα της ελληνοκινέζικης, της κινέζικης πρεσβείας. Αναμένουμε λοιπόν με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, ώστε να βγάλουμε και νέα συμπεράσματα από αυτό τον κύκλο της ανοιχτής σύγκρουσης.
0: Μάλιστα. Θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Έχουν αρχίσει ήδη και εκδηλώνονται τα συμπτώματα αυτής της κατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς ως κατάσταση αποδρομής. Τώρα, Κώστα, κακά τα ψέματα, έτσι, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Είναι σίγουρα στριμωγμένος, ναι, στα σχοινιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη στιγμή που δεν διαψεύδει και ο Αντώνης Σαμαράς το σενάριο ότι θέλει να κάνει ένα κόμμα ώστε μετά να διαπραγματευτεί τη συμμετοχή του σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, χωρίς τον Μητσοτάκη στην κεφαλή. Από τη στιγμή λοιπόν που έρχεται ένας χειμώνας οικονομικά πάρα πολύ δύσκολος και αντικειμενικά τίποτα δεν προδιαθέτει ότι η βελόνα της Νέας Δημοκρατίας, η δημοσκοπική, θα ανέβει, μπορεί ο καθένας, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, να πιστεύει ότι αυτό το σενάριο ενδέχεται να ευοδοθεί. Γιατί θεωρείται πολύ δύσκολο η Νέα Δημοκρατία να ανακάμψει όπως προσδοκούσαν τα στελέχη της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, για την πολύ αναλυτική ενημέρωση και την ανάλυση σου. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα στην εκπομπή του στις 6 το απόγευμα. Καλή συνέχεια. Και δεν περνάει μέρα που να μην γίνει ένα τεράστιο φάλτσο, έτσι, από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές, αλλά και ευρωβουλευτές. Μετά τον Κουρκουντίνο, όπως τον λέμε, μετά όλες τις παρεμβάσεις που τίναξαν την μπάνκα στον αέρα, την μπάνκα της δυσαρέσκειας, ακούστε τώρα τι είπε στο Ευρωκοινοβούλιο η Ελεονόρα Μελέτη.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
0: Ελπίζω να μην τρακάρατε αν οδηγούσατε, έτσι, η Ελεονόρα Μελέτη. Εκβιάζονται οι εργοδότες από τους εργαζόμενους και πρέπει, κατά την άποψή της, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργοδοτών. Λοιπόν, το πώς θα κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν φαίνεται να κερδίζει, νομίζω το περιγράφει έτσι πάρα πολύ συνοπτικά και γλαφυρά ο Θωμάς Μόσχος. Το ξέρουμε από καιρό, από τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς. Τώρα είναι στον Αλέξη Τσίπρα τομεάρχης Γεωργίας. Αλλά ακούστε λίγο πώς περιγράφει την κατάσταση.
3: Ξέρετε, υπάρχει άλλος τρόπος να κερδίσει εκλογές. Κλέβεις τα λεφτά των αγροτών από τον ΑΠΚΕΠΕ, τα μοιράζεις στους κομματάρχες. 40.000, 82.600 δηλώσεις γίνονται ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα. Από αυτούς παραδίδουν γάλα και κρέας μόνο 40.000. 40-42.000. Δηλαδή, τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι δηλώνουν ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα και γι' αυτά επιδοτούνται. Και μάλιστα έχουν κάνει αίτηση να επιδοτηθούν και ότι τα έχουν και βιολογικά. Είναι το νέο σκάνδαλο της βιολογικής. Άρα εγώ θα σας πω, από 10 ψήφους στα 40.000 είναι 400.000 ψήφοι. Είναι ικανά αυτά να κερδίσουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα? Είναι. Γιατί να δώσει καύσιμα στον κόσμο και να μην συνεχίζει να τον αφημάζει όπως τον αφημάζει και να παρουσιάζει γεμάτα ταμεία και να παρουσιάζεται καλά στην Ευρώπη, αφού μπορεί να κλέβει τους αγρότες, τους οποίους σήμερα έχει στο στόχαστρο. Έχουμε 1.002 προβλήματα, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα από τον Ντάνιελ. Καλή τύχη στην Κρήτη, αυτοί που περιμένουν να πληρωθούν άμεσα τις πλημμύρες. Ακόμα ο Ντάνιελ δεν έχει τελειώσει. Θυμάστε πότε έγινε ο Ντάνιελ και τι έλεγε η κυβέρνηση, πόσα θα γίνουν άμεσα. Δεν έχουν πληρώσει 6.000 αγρότες για συνδεδεμένοι. Δεν μας αφήνουν να διορθώσουμε το σύστημα και να πούμε τόσο γάλα παραδώσαμε. Δηλαδή, τους νόμιμους παραγωγούς δεν μας αφήνουν να πληρωθούμε.
0: Εντάξει, την αλήθεια είπε ο Θωμάς Μόσχος, έτσι για να καταλάβουμε πώς βγήκε και το 41%. όπως έλεγαν τότε στα πάνελ τον πρώτο καιρό. Λοιπόν, στην Κοζάνη θα πάμε τώρα. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στον γραμματέα τον Νίκο Παπά βρίσκεται στην Κοζάνη, στην Κοζάνη της απολιγνητοποίησης. Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Στην Κοζάνη που βιώνει πια πραγματικά μια κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα.
4: Για να καταλάβει κάποιος πόσο κρίσιμο είναι το ενεργειακό ζήτημα εδώ, πρέπει να πούμε στους ακροατές και τις ακροάτρες που είναι στην Αθήνα ότι σήμερα το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 2-3 βαθμούς, μέχρι και 0 σε κάποιες περιοχές νωρίς το πρωί, εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Άρα θέλω να πω ότι είναι ζήτημα καθημερινής επιβίωσης το ενεργειακό. Και μιλάμε για μια περιοχή, Κατερίνα, που με τη βίαιη απολιγνητοποίηση βιώνει πέρα από την ερήμωση και ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι μέλλει γενέστε ακριβώς με την παροχή του αυτονόητου αγαθού της θέρμανσης. Για παράδειγμα, μας λένε εδώ οι κάτοικοι, και το είπαν και οι φορείς στον Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζει την περιοδία εδώ στη Δυτική Μακεδονία, ότι η τηλεθέρμανση, που για πάνω από 3 δεκαετίες αξιοποιεί το από την πόλη για να έχει θερμότητα σχεδόν κάθε σπίτι, με βάση τις λιγνητικές μονάδες του Αγίου Δημητρίου που πλέον έχουν κλείσει, πλέον βρίσκεται υπό αίρεση και αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε και για πράσινη μετάβαση, γίνεται με πετρέλαιο αυτή η τηλεθέρμανση που επί δεκαετίες γινόταν με αξιοποίηση του λιγνίτη. Άρα θέλω να πω ότι πίσω από τα παχιά λόγια για ουδετερότητα ενεργειακή και για πράσινη μετάβαση βρίσκεται μάλλον ένα άναρχο σχέδιο περισσότερο πρημοδότησης τελικά του φυσικού αερίου. Με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια για τις μεγάλες εταιρείες και τις εγχώριες φυσικά που επενδύουν σε αυτό το ορυχτό κάψιμο, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, η Κοζάνη είναι η εμβληματική πόλη του ενεργειακού, όλο το πρόβλημα το ενεργειακό. Στην ουσία επικεντρώνεται, δράζεται, έχει σημεία αναφορά στην Κοζάνη.
4: Ακριβώς. Αλλά το ότι χρησιμοποιείται πετρέλαιο αυτή τη στιγμή δείχνει την υποκρισία και της κυβέρνησης, που θυμίζω ότι το 2019, Κατερίνα, διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ανακοινώσει την μη υποσχεθήσα προεκλογικά βίαιη απολιγνητοποίηση, και σε ερώτηση τότε δημοσιογράφου ξένου εντύπου τι θα συμβεί με τους ανθρώπους ακριβώς που είχαν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις λιγνητικές μονάδες, είχε απαντήσει κάτι θα βρουν να κάνουν. Λοιπόν, Κατερίνα, από όλες τις συνομιλίες εχθές και σήμερα με κατοίκους της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας, δεν έχουν, προφανώς δεν υπήρχε κανένα σχέδιο. Προφανώς έχει μειωθεί ο πληθυσμός, πρέπει να πούμε, από το 19 μέχρι σήμερα κατά 8,8%. Άρα μιλάμε για μια ακραία ερήμωση και ερημοποίηση της περιοχής. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι θα βρουν κάτι να κάνουν, όσο μάλλον όταν ακούγεται από το στόμα ενός πρωθυπουργού, δεν έχει κάποιο αντίκρισμα σε αντικατάσταση των θέσεων εργασίας, διότι και τα φωτοβολταϊκά που βλέπει κανείς εδώ, προχωρώντας από την Κοζάνη στην Πτολεμαΐδα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας περιγράφεις, έτσι που μας συνοψίζεις από την Κοζάνη. Μείνε σε παρακαλώ για λίγο, για να πάμε το διάλειμμα των και μισή και συνεχίζουμε μαζί σου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο κόκκινο.
7: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
6: ...105.5 στο κόκκινο.
8: Καβάλα News 102.8.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Νεκτάριε! Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
13: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
14: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
16: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Άσε με να δω.
18: Το βλέπεις?
17: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
18: Ωραία.
17: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
18: Αυτό άγνωστο.
17: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
18: Οκ,
17: τι?
18: Οκ, θα πάμε.
19: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
20: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
21: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Ο επενδυτής και όχι η περίφημη εταιρεία CVC, που σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παπά είναι η φίλη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι υπάρχει και μια δήλωση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ακριβώς αυτό το,
0: να,
22: το μήνυμα.
0: Ακούσουμε,
22: είναι
0: ακούσουμε.
22: Το μόνο κόμμα που θέτει
0: ακριβώς
22: την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στην ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι.
22: Διότι από τότε που έγινε, υπάρχει ένα γράφημα το οποίο θα πρέπει να το δημοσιοποιήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, και δείχνει ακριβώς πώς εκτοξεύτηκε η τιμή ανά κιλοβατόρα από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού επί Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
22: Είναι σοκαριστικό.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο, για την πολύ έτσι κατατοπιστική ανταπόκριση που μας έδωσες από την Κοζάνη, όπου περιοδεύει κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στον γραμματέα του κόμματος, τον Νίκο Παπά. Και όπως καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε και τη δήλωση του Νίκου Παπά, αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η πολύ εμφατική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για επαναφορά του δημοσίου χαρακτήρα της ΔΕΗ, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
1: Ξεκινάμε από την κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει σαφή θέση για την επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο. Ξεκινάμε από την κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει σαφή θέση για την επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο. Η δική μας θέση είναι ότι εθνικός επενδυτής πρέπει να είναι ο ΕΦΚΑ και όχι η CVC, φίλη του κ. Μητσοτάκη. Δυστυχώς, στον τομέα της ενέργειας έχει γίνει μια ακραία κερδοσκοπία. Ξεκινήσαμε την περιοδία μας και είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο. Είχαμε μια πλήρη ενημέρωση. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ανησυχίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει μείνει δυστυχώς έξω από τον διάλογο για το μέλλον της περιοχής. Ανησυχίες οι οποίες αφορούν και τη δημιουργία του data center, την κατανάλωση ενέργειας που θα έχει και την αξιοποίηση των υδάτων για την ψήξη, την απαιτούμενη. Και βεβαίως το μέλλον της τηλεθέρμανσης και την χρήση ημί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη διατήρηση της τηλεθέρμανσης. Δυστυχώς η κυβέρνηση ξεκίνησε μια βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς να υπάρχει μια βεβαιότητα και ένα σχεδιασμός για τις απαραίτητες επενδύσεις της μετάβασης. Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη περίοδος, να υπάρξει ασφάλεια ενεργειακή με τουλάχιστον ένα 10% στη χώρα να παραμένει από την παραγωγή λιγνίτη και βεβαίως να μην ακυρώνεται με βίαιο τρόπο, όπως είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες, η δυνατότητα της ΔΕΗ να παράξει εκ νέου. Οι ταραγμένες εποχές που ζούμε και στην περιοχή μας κοντά πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια απόφαση που να λέει ότι εμείς θα έχουμε ενεργειακή ασφάλεια βρέξει χιονίσει. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς δεν είναι στις προτεραιότητες. Θα συνεχίσουμε την περιοχή.

0: χαμηλές εφετειολάρεις σας. Ο κύριος Παπαγγελής αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας, στον πάζωμα μετά τη σύγκρουση και στην αδιάφορη, όπως είπε, στάση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της Γεωργίας Σαδηλίνη. Και βεβαίως έκανε αναφορά στον Πρωθυπουργό, ο οποίος στο διάγγελμά του απέδωσε την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος. Το όνομα Αριέτα Μόλχου, όσοι δεν το γνωρίζετε ή το είχατε ξεχάσει, επανήλθε στην επικαιρότητα με τον πιο άθλιο τρόπο μετά την τοποθέτηση που έκανε αυτό το άτομο, δεν θέλω καν να το κατονομάσω, το οποίο έτσι παριστάνει το δημοσιογράφο, θα πω εγώ, ο οποίος ούτε λίγο πολύ, παρότι ζήτησε συγγνώμη χθες, δεν έχει καμία σημασία, είπε... Ακούσατε όλοι και φρίξατε ότι μήπως αναρωτήθηκε μήπως δεν ήταν στο τρένο η Αριέτα Μόλχου. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, τον ξέρετε από τις πρώτες μέρες των Τεμπών, ήταν από τους πρώτους εμπειρογνώμονες ή τεχνικός σύμβουλος, διότι πάντα τα πέρδευα αυτά, κύριε Κοκοτσάκη, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση μεγάλη, με συγκίνηση μπορώ να πω, η χθεσινή σας ανάρτηση για την Αριέτα Μόλχου, ότι φυσικά και ταξίδευε με το τρένο και ότι το πραγματικό ερώτημα είναι τι συνέβη μετά. Τι συνέβη, κύριε Κοκοτσέκη?
1: Η αλήθεια είναι ότι η δήλωση του συναδέλφου σας...
0: Δεν είναι συνάδελφος, είναι πλεινάδελφος που έλεγε και ο Χατζηδάκης, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Μας υποχρέωσε να παρέμβει, μας σώκαρε βέβαια, ναι, αλλά... Ναι. Υπήρξαν και στο παρελθόν παρόμοιες, ναι, συμπεριφορές. Και εμείς ως τεχνική ομάδα, πέραν το ανθρώπινο, ήταν και το τεχνικό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, και αυτό το λέω με πίκρα, νομίζω ότι σας το είπα και ιδιαίτερο, σας το έγραψα μάλλον. Ναι. Παρακολουθώντας τη δίκη, ανθρώπους οι οποίοι τοποθετούνται, είτε είναι συγγενείς, είτε είναι δικηγόροι, να αγνοούν σχεδόν το σύνολο της δουλειάς την οποία έχουμε κάνει. Και είτε τη δέχονται, είτε τη δέχονται, όταν το επιχείρημα είναι. Μέσα στο δικαστήριο ότι όντως αυτή η πυρόσφαιρα μας έκαψε ή μας σκότωσε ή δημιούργησε όλα αυτά, θα πρέπει να κάποια στιγμή να τοποθετηθείς. Δεν μπορεί να το παίρνεις αφηρημένα. Τι ήταν αυτό που δημιούργησε την πυρόσφαιρα? Δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε και πρέπει να την πούμε. Πολύ σημαντικό ότι δεν υποβάλλονται ερωτήσεις στη δίκη. Και αυτό είναι πολύ προβληματικό για μας. Μας προβληματίζει πάρα πολύ ιδιαίτερα. Αλλά πάση περιπτώσει να πούμε.
0: Επανέλθουμε σε αυτό και θα το αναπτύξουμε εκτενώς.
1: Το ανθρώπινο λοιπόν είναι ότι αυτό που είπαμε, ότι η Αριέτα δεν είναι ένας αριθμός. Δεν είναι ένα κάθισμα. Δεν είναι ένα ειστήριο. Είναι ένας άνθρωπος.
0: Πώς γίνεται να εξαϊλωθεί ένας άνθρωπος?
1: Να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε.
0: Κύριε Κοκοτσάκη, πώς είναι δυνατόν να εξαϊλωθεί ένας άνθρωπος? Τελείως να μην βρεθεί τίποτα. Τι πρέπει να συμβεί? Τεχνικά να το πω, αν είναι δόκιμο, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Πώς εξαγγελώνεται ένας άνθρωπος?
1: Θα προσπαθήσω χωρίς να γίνομαι...
0: Ναι, όσο πιο εκλαϊκευμένα μπορείτε, ναι.
1: Ναι, γιατί είναι και δύσκολο το θέμα, με την έννοια ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί και να μην το αντέχουν. Δεν αποτελεί λοιπόν η περίπτωση της Αριέτας ένα παράδοξο της φυσικής, αλλά την οριακή κατάληξη μιας γενικευμένης χημικής κόλασης. Η άτυχη κοπέλα βρισκόταν, μαζί, όλοι οι άτυχοι ήταν φυσικά. Ναι. Αυτή ήταν περισσότερο άτυχη, γιατί δεν κυδεύτηκε κιόλα.
0: Δεν βρέθηκε βρισκόταν, καν.
1: Ναι, βρισκόταν στο επίκεντρο της λεγόμενης επιστημονικά θερμικής βολίδας. Ναι. Όπου η ανάβλεξη των διαλυτών κατά μας, όχι του ελαίου σιλικών, και των καθισμάτων που λένε αφελώς και ηλιθιωδώς κάποιοι, ανέπτυξε ακαριά θερμοκρασία 1300. Δεν το λέμε εμείς. Το λένε τα επιστημονικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποτέφρωση του ανθρώπου. Και αν θα πάει κάποιος να πάει στα ιατροδικαστικά δεδομένα, αυτά δηλαδή που οι δικοί μας ιατροδικαστές βρήκαν, τι ακριβώς είναι, η περιγραφή τους, πάει σε κάποιο κατάλογο της Διεθνούς Ενώσεως των Ιατροδικαστών, οι οποίοι λένε που ταιριάζουν με τα παγκόσμια δεδομένα στην περίπτωση, πώς αντιδράει το σώμα στην εξέλιξη της θερμοκρασίας. Ναι. Δηλαδή, αν το βρεις έτσι, τι θερμοκρασία το αναπτύσσει. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, δεν μπορεί να αλλάξει. Ένα κρανίο, παράδειγμα, για να σπάσει λόγω της φωτιάς, θέλει θερμοκρασία 800-900 βαθμούς. Ναι. Ένας άνθρωπος για να χαθεί θέλει θερμοκρασίες, είτε τοπικά, άνω των 1000 βαθμών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε 14 περίπου, αν θυμάμαι τον αριθμό, οι οποίοι ήταν στα όρια αυτού που συνέβη στην συγκεκριμένη κοπέλα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχουμε...
0: Ήταν αυτό που λέτε ακραίο θερμικό φαινόμενο, συνεπώς, το οποίο την εξαίλωσε.
1: Ναι, αυτή λέτε βολίδα.

0: Το οποίο την
1: εξέλιξε. Δηλαδή, τα υπόλοιπα σώματα, μην φανταστείτε ότι βρέθηκε κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι πολύ ελάχιστο βρέθηκε, ίσα ίσα για να βγάλει DNA. Δηλαδή, σε ένα-δύο λεπτά, ίσως να μην υπήρξε ούτε αυτό.
0: Ναι.
1: Η κοινή γνώμη λοιπόν πρέπει να γνωρίζει ότι η κατάσταση των πολλών ακόμη σωμάτων από το ίδιο περιβάλλον ήταν πολύ, πολύ κοντά στην πλήρη εξαίρεση. Και το καταγράφουν οι ιατροδικασίες εχθές, μόνο που δεν τις διαβάζουν, δυστυχώς. Για τους πολίτες αυτούς η ταυτοποίηση έγινε κυριολεκτικά στο νήμα, από ελάχιστα υπολείμματα που είχαν μείνει. Γιατί για αυτούς και όχι, γιατί σε αυτούς έγινε αυτό και όχι στην άτυχη Νερίετα. Γιατί πολύ πιθανόν τα σημεία στα οποία βρισκόταν αυτοί οι άνθρωποι να προστατεύτηκαν είτε από ένα κάθισμα, είτε ένα τείχο, είτε από ένα σίδερο που έτυχε. Δεν υπήρξε λοιπόν.
0: Λέτε για τους υπόλοιπους που κάηκαν, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι λοιπόν εξαίρεση, αλλά η απόλυτη κορύφωση της ίδιας φρίκης. Ήταν αυτό που συνέβη στην Νερίετα. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτό συνέβη. Δηλαδή, σε ένα σημείο αναπτύχθηκε πολύ περισσότερη θερμοκρασία από ό,τι αν υπήρχε δίπλα. Διότι το δίπλα κάτι το προστάτευσε σε αυτή την ελάχιστη θερμοκρασία που χρειαζόταν. Και για να μιλάμε εξαγήλωση. Δεν μιλάμε ότι η ύλη δεν χάνεται, γιατί υπάρχουν και κορισμένοι που μας το πάνε στο.
0: Ναι.
1: Δεν χάνεται. Θα μείνει στάχτη.
0: Αλλά δεν μπορεί να βρεθεί κάτι που να δυσκολεύει.
1: Έγινε όμως και κάτι άλλο μετά, το οποίο λέτε και συνεχίζετε να το λέτε, πολιτικοί, δημοσιογράφοι. Και δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Έχει γανιάσει η γλώσσα μου να πω. Δεν υπήρξε μπάζωμα στα τέλη.
0: Α, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Το είδα και πριν. Υπήρξε
1: μπάζωμα. Δηλαδή, μπάζωμα και 750 κυβικά μέτρα χώμα δεν γίνεται.
0: Το έχουμε διευκρινίσει και τι θέσει.
1: Μακάρι να το είχαν μπαζώσει μόνο. Θα σηκώναμε αυτό που είχαν βάλει και θα βρίσκαμε.
0: Ναι, ότι χρειαζόταν.
1: Θα μας είχαν κάνει και χάρια, θα είχαν προστατεύσει το.
0: Το είπαμε, το διευκρινίσαμε τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το εξής, και να πούμε και την ουσία. Να μην συζητάμε τώρα για την καημένη την Νερίετα, δεν είναι σωστό. Απλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για ανθρώπους και αναφέρομαι για όλους. Και κυρίως τον κύριο αυτό που εξέφρασε αυτό το θέμα. Αν θυμάμαι και σωστά, η δήλωση του.
0: Ναι.
1: Ο ανθρώπου αυτού έτυχε γενικευμένη αποδοκιμασία στον τύπο.
0: Ναι.
1: Η δική μας όμως τοποθέτηση που στάθηκε σε όλο τον τύπο δεν παίχτηκε σχεδόν πουθενά.
0: Η οποία τοποθέτηση τι έλεγε.
1: Η τοποθέτηση είναι αυτή που είδατε και εσείς.
0: Αυτό που λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, ότι στείλαμε παντού δεν παίχτηκε πουθενά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα δείγμα το πώς αντιμετωπίζει τα μέσα ενημέρωσης μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν είναι παράπονο, είναι διαπίστωση. Και πάω τώρα για να το κορυφώσω. Ξεκίνησα από τον μπάζωμα, αν μου επιτρέπετε. Μια ευκαιρία, γιατί δεν έχω και πολλά βήμα να το πω. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν εννοώ την νομοθεσία της διπλανής μας χώρας, της Ελλάδος εννοώ. Στον κατάλογο, τον οποίο έχει η δικαιοσύνη για να εξετάσει, στην αξιολόγηση λοιπόν των στοιχείων που έχει των υλικών για να βγάλει μια απόφαση ή μια γνωμάτευση, το κορυφαίο είναι, μετά το στοιχείο, δηλαδή το ίδιο το αποδεικτικό, ας πούμε, σε ένα φόνο ένα πτώμα, είναι οι πραγματογνωμοσύνες, όχι οι τεχνικές εκθέσεις δικές μας, οι οποίες αξιολογούνται ελευθέρως από τους δικαστικούς λειτουργούς. Αν θέλει τη δέχεται, αν θέλει δεν δέχεται. Οι πραγματογνωμοσύνες, τους πραγματογνώμους δηλαδή που διορίζει η ίδια η δικαιοσύνη, στη συγκεκριμένη περίπτωση ανακριτής, θα πρέπει το συμπέρασμά του να το βάλει στα στοιχεία, όχι στα αναγνωστά. Εδώ λοιπόν παρατηρείται το εξής. Η δικαιοσύνη όρισε τους δύο μηχανικούς οι οποίοι είπαν ότι είναι το λέω υλικό. Καλώς, κακώς δεν έχει σημασία. Όρισε όμως και μία ομάδα, τεχνική ομάδα, που λέγεται Ανούμπης. Η ομάδα αυτή ανέλαβε να κάνει κάτι συγκεκριμένο σε δύο μέρη.
0: Με τα σκυλιά λέτε.
1: Σε δύο μέρη, δεν ήταν μόνο τα σκυλιά. Γιατί τα σκυλιά δεν γράφουν. Τα σκυλιά μυρίζουν, βρίσκουν. Κάποιο που να γράψει. Και να ερμηνεύσει τι είναι αυτό που λέει το σκυλί. Αυτοί λοιπόν βρήκαν ό,τι βρήκαν στο κουλούρι, αλλά όσον αφορά, για να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί, τα 300 κυβικά μέτρα χώματος, ξέρετε ποιος το είπε, ο κατηγορούμενος. Αυτό έγινε δεκτό. Η Ανούμπης που βρήκε τα χώματα, δεν τα βρήκε, πήγε και τα εξέτασε. Κατά εντολή της δικαιοσύνης, τα κύβησε, τα μέτρησε και είναι 750. Έχει σημασία να μου πείτε, βεβαίως. Διότι δεν έκανε μόνο αυτό. Ευεβαίωσε και ταυτοποίησε ότι τα χώματα αυτά ήταν από το σημείο. Στην κατηγορία όμως, στην παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, είναι 300. Όχι τα 750 που μέτρανε οι πραγματογνώμονες.
0: Μεγάλη
1: δημοσίου.
0: Απόκληση. Πολύ μεγάλη.
1: Ξέρετε, γιατί άλλο είναι.
0: Ναι.
1: Ενώ δέχεται και η παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, Και το άλλο, ότι βρέθηκε βιολογικό υλικό σε αυτούς, που ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε βρεθεί η κοπελιά. Δέχεται, γιατί βρέθηκε ενός από τα θύματα σε κάτω από ναι, ναι. Δεν δέχεται τα υπόλοιπα ευρήματα. Τα ξέρετε ποια είναι. Δεν τα ξέρετε.
0: Όχι.
1: Εμείς σε τρεις αλλεπάλλες εκθέσεις είστε αλλεπάλλα αιτήματα προς τον ανακριτή για διορισμό. Πραγματογνώμων να μας πούνε πώς βρεθήκαν εκεί. Τα έχουμε πει, αλλά ο κόσμος φαίνεται πώς δεν διαβάζει. Βρέθηκαν τα στοιχεία φόρτωσης. Φορτίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διότι σε ένα πηγατικό τρένο και σε ένα εμπορικό, τον οποίο δεν έσπασαν τα κοντέινερ και δεν μετέφεραν κατά δήλωση κανένα φορτίο, πρέπει να μας δικαιολογήσουν πώς λοιπόν σε αυτά τα μπάζα, να δείτε γιατί δεν έχονται, γιατί δέχονται μόνο τα 300 και όχι τα 750. Ευρέθηκαν παλέτες ξύλινες, δίχτυ κάρκο και οι μάντες πρόσδεσης. Δύο αποκομμένοι από τα σημεία δεσίματος. Αυτά δείχνουν δέσιμο φορτίο εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι στοιχεία που βρέθηκαν στη δικογραφία, που είναι στη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Που είναι στις δικές μας εκθέσεις ως συναπαντήματα, ως συναντήσεις δηλαδή, μιας ομάδος που όρισε η δικαιοσύνη.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά τα ερωτήματα βάζω. Και κακώς και εσείς δεν τα βάζετε. Γιατί έχουμε την ουσία και ασχολούμαστε με ξυλόλιο και ξυλόλιο. Η δική μας τεχνική ομάδα ουδέποτε μίλησε για ξυλόλιο. Γιατί δεν προσδιορίσε ποτέ το είδος του κυρωμένου υλικού. Ναι. Γιατί αυτό έπρεπε να το ερευνήσει η δικαιοσύνη, όχι εμείς. Εμείς λέγαμε τη συμπεριφορά του υλικού.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα.
1: Και επειδή ασχολούνται και πάρα πολύ, και τελειώνω με αυτό, με το πώς αντέδρασαν οι συγκεκριμένοι οι γονείς, το πώς θα πενθήσει ο καθένας τον άνθρωπό του, είναι δικαίωμά του. Και αυτό είναι για ορισμένους που λένε γιατί απουσιάζουν ή δεν απουσιάζουν. Είναι δικαίωμα των ανθρώπων να πενθήσουν τους δικούς τους ανθρώπους όπως αυτοί θέλουν, είτε με σιωπή είτε με τραβείο.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Κοκοτσάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη Κοκοτσάκη. Δικός πραγματογνώμονας στην αρχή, ο εγκλήματος των Τεμπών. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε σε μια ιστορία, παύλα καταγγελία, κυρίες και κύριοι. Θα ακουστεί ως προσωπική ιστορία, αλλά είναι η ιστορία όλων όσοι κυνηγούνται από τα φαντς. Η κυρία Φίλια Μπουγιούκου είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπουγιούκου.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κρυβοπούλου, και σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι έχει συμβεί με εσάς? Σας έχει πάρει φαντ το σπίτι, έτσι,
2: ναι, πρώτη, εδώ πρώτη κατοικία. Χρόνια.
0: Εδώ και κάποια χρόνια, όπως στη μισή Ελλάδα και βάλει.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: ναι. Και έκτοτε, από τότε που δεν προστατεύεται βέβαια η πρώτη κατοικία έχει
0: ναι,
2: συμβεί αυτό.
0: Ναι.
2: Και έκτοτε ζω ένα συνεχή εφιάλτη σχεδόν, γιατί λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα εκβιαστικά, συνέχεια μου κλείνει τους λογαριασμούς μόλις καθυστέρησε στο λίγες μέρες μια δόση. Μετά μου ζητάνε χιλιάδες ευρώ για να μου κάνουν νέα ρύθμιση. Με αποκορύφωμα αυτό που έγινε πριν από περίπου 15 μέρες, που ένα βράδυ που ήμουν στη δουλειά μου, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος ήταν αναστατωμένος και μου λέει, φίλε μου, λέει, θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Με πήραν από το ισόγειο διαμέρισμα που έχει αγοραστεί τώρα από κάποιους νέους εδώ πέρα ιδιοκτήτες. Και μου είπαν ότι το σπίτι σου πληστηριάζεται. Ήταν μια κυρία που μιλούσε σπαστά ελληνικά και τηλεφωνούσε εκ μέρους κάποιων Ισραηλινών. Αυτοί μου είπαν στον διαχειριστή να έρθει σε επαφή μαζί μου, ούτως ώστε να μου δώσουν κάποια χρήματα στο χέρι, να τα δώσουμε στο φαντ, για να ανασταλεί ο πληστηριασμός με σκοπό να αγοράσουν μετά το σπίτι μου. Έτσι λοιπόν πληροφορήθηκε.
0: Άρα υπήρχε εσωτερική ενημέρωση, αν μη τι άλλο, έτσι. Από τους Ισραηλινούς.
2: Ναι,
0: που...
2: αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι,
2: να βάλω
0: συμπερασματικά το λέω. Ναι.
2: Εγώ δεν γνώριζα, δεν είχα κάποια κοινοποίηση. Βέβαια από το φαντ μετά είπαν στη δικηγόρο μου ότι είχε σταλεί κοινοποίηση, αλλά δεν ξέρω πώς είχε σταλεί και σε ποια χέρια είχε καταλήξει αυτή η κοινοποίηση. Πάντως εγώ δεν είχα καμία ενημέρωση. Την Πέμπτη το βράδυ έμαθα ότι πληστηριάζεται το σπίτι μου με αυτόν τον τρόπο. Και την Τετάρτη στις 23/9 πληστηριαζόταν.
0: Και τελικά?
2: Και τελικά.
0: Έχετε κάνει ανακοπή, τι έχετε κάνει?
2: Έκανα αναστολή του πληστηριασμού.
0: Ναι.
2: Συνεχίζοντας εκβιασμός μου ζητήσαν 4.000 ευρώ για να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Ναι. Τα οποία προφανώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν μέσα σε 5 μέρες. Βρέθηκαν όμως. Οι άνθρωποι αυτοί επικοινώνησαν και την ίδια μέρα του πληστηριασμού μαζί μου.
0: Και σας είπαν τι?
2: Και με ρωτήσαν αν έδωσα λεφτά και αν έκανα αναστολή του πληστηριασμού για να τα δίναν αυτοί την ίδια μέρα που ναι. εγώ βέβαια την είχα κάνει ήδη την αναστολή. Και συνεχίσαν να μου προτείνουν άμα θέλω να μου δώσουν χρήματα για να αγοράσουν ναι. το σπίτι. Κάναν και μια αναφορά στο διαχειριστή ότι αν καταφέρει να σε συμφωνία θα του δώσουν και κάποια χρήματα ως μίζα.
0: Τι λέτε τώρα?
2: Ναι.
0: Είπαν ναι. στο διαχειριστή ότι αν σας πείσει να κάνετε αυτό που ναι. σας ζητούν
2: ναι.
0: θα πάρει και αμοιβή, ναι, θα πάρει μίζα, ναι. θα πάρει προμηθεία.
2: Ναι. ναι.
0: Και σας ενημέρωσε ο ίδιος ο διαχειριστής, υποθέτω. Και μπράβο του.
2: Ναι,
0: και μπράβο του και προς τιμήν του είναι αυτό. Ναι. Το ιδιαίτερο που έχουμε στη δική σας υπόθεση, να το αντιλήφθουν σωστά, είναι αυτό συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια, έτσι, με την αγριότητα με την οποία δρούν, συμπεριφέρονται τα φαντς και χάνεται η επαφή, δεν υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα να επικοινωνήσει κάποιος
2: με τα φαντς.
0: Αυτό το ξέρετε καλά γιατί το περνάτε χρόνια, όπως ξαναλέω, εμείς η Ελλάδα. Το ιδιαίτερο στοιχείο, ας το πούμε έτσι, είναι ότι εκεί που εσείς ήσασταν με τη δικηγόρο σας σε μια φάση όπου τα πράγματα ήταν όχι ελεγχόμενα ακριβώς, αλλά το παρακολουθούσατε. Δεν είχατε καμία ενημέρωση ότι σας παίρνουν το σπίτι.
2: Σας
0: ενημερώνουν. Ναι.
2: Αυτοί μας έδειξαν ότι είχαν στείλει ενημέρωση. Τώρα αυτή η ενημέρωση σε ποια χέρια κατέληξε και πώς κατέληξε σε άλλα χέρια και όχι στα δικά μου, αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Αυτό είναι στα κόλπα που κάνουν τώρα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Το πιο έτσι ενδεικτικό, εξωφρενικό, ιδιαίτερο, όπως και να το πούμε λίγο, είναι αυτό ότι σας ειδοποίησαν το διαχειριστή, οι νέοι ιδιοκτήτες του ισογείου, που είναι Ισραηλινοί, να αφήσετε και το δικό σας σπίτι, να πληρώσετε κάποιο ποσό για να σας πάρουν το σπίτι οι ίδιοι και να δώσουν και μίζα στο διαχειριστή.
2: Έτσι, γιατί αυτοί γνώριζαν ότι εδώ υπάρχουν πολυπλειοδότες. Οι πλειοδότες για το σπίτι ήταν 7 συγκεκριμένα. Οπότε το σπίτι θα ανέβαινε πολύ στην πλειοδοσία. Και αυτοί προσπάθησαν να προσπεράσουν αυτή τη διαδικασία για να το πάρουν πιο φτηνά από μένα. Τώρα εδώ πέρα τίθεται βέβαια ένα ζήτημα ότι πώς γνώριζαν αυτοί, πώς έβρασαν αυτοί και πώς το κάνουν και σε όλη την Αθήνα. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα τους τελευταίους μήνες στο κέντρο της Αθήνας έχουν πληστηριαστεί πάνω από 10.000 ακίνητα με τον ίδιο τρόπο. Αυτοί οι αριθμοί υπάρχουν. Δηλαδή είναι γνωστοί με εμάς που ασχολούμαστε με το θέμα και πληστηριάζονται τα σπίτια κατά αυτόν τον τρόπο, σχεδόν εμπιαστικά δηλαδή. Και αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει καμία προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Και γιατί είναι ανεξέλεγκτη όλη η δράση με όρους που θυμίζουν, τώρα μην κάνω το χαρακτηρισμό και παίζουν μηνύσεις, αλλά μπορεί οι ακροατές και οι ακροάτριες να καταλάβουν τι θέλουμε να πούμε και πώς να το χαρακτηρίσουμε.
2: Και ελιμένονται τις περιουσίες μας με πολύ μεγάλη
0: σκηνικό,
2: πολύ απλέον.
0: Και το συζητάμε, το ξέρετε τώρα και εσείς καλά, γιατί είστε και ένας άνθρωπος έτσι της δράσης και της ενέργειας και ασχολείστε. Είστε μελήτρια εκδόσεων, είναι πολλά πράγματα η κυρία Φίλια Μπουγιούκου, ότι έχουν αλλάξει χέρια οι ιδιοκτησίες των Ελλήνων σε σύγκριση, σε αναλογία με τα όσα έγιναν επικατοχής. Αυτό είναι συμπέρασμα, δεν είναι υπόθεση, είναι πραγματικά δεδομένο.
2: Ναι, είναι πραγματικότητα και είναι και πολιτική απόφαση για μένα.
0: Σαφέστατα,
2: δηλαδή αυτό είναι πολιτικό το θέμα, είναι καθαρά δηλαδή κίνηση της κυβέρνησης να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Τώρα εσείς θα συνεχίσετε τον αγώνα σας, να υποθέσω, έτσι δεν
2: είναι? Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι από πίσω από το κίνημα πληστηριασμών και όλοι που στηρίζουν. Και θα συνεχίσουν να στηρίζουν και όλους τους ανθρώπους που τραβάνε τον ίδιο Γολγοθά με μένα. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία μας.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας είπατε έτσι ειλικρινά την περίπτωσή σας, η οποία μοιάζει, σημαίνει σε χιλιάδες ιδιοκτητών, αλλά αυτή η περίπτωση, αυτό το στοιχείο που μας περιέγραψε η κυρία Μπουγιούκου, ξεπερνάει τα όρια του εξωφρενικού, έτσι.

Αυτή είναι η κατάσταση. Η περίπτωση της κυρίας Μπουγιουκού είναι ένα δείγμα, έτσι, είναι ένα καμπανάκι, να το πω. Είναι μια ανάγλυφη εικόνα και πραγματικότητα το πώς αλλάζουν χέρια οι περιουσίες των Ελλήνων και με τι όρους. Το πιο εξωφρενικό, αυτό που μας είπε η κυρία Μπουγιουκού, ότι οι νέοι ιδιοκτήτες του ισογείου και όχι του δικού του σπιτιού προσέγγισαν τον διαχειριστή να τον ψήσουν, να τον πείσουν, να πείσει την κυρία Μπουγιουκού έναντι αμοιβής. Ωραία πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Αύριο στις 2 πάλι εδώ με όλα. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
2: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαπτουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αποκάλυψε η αστυνομία. Αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, ο τηλεπαρουσιαστής και στέλεχος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης. Έχουν συλληφθεί 8 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Επιπλέον φορούς ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2026. Τα μισά θα προέρθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου στις Κρινίδες, το τελευταίο αντίο στον Ανέστη Τσουρουκίδη, ο οποίος έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς. Ήταν ένας άνθρωπος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην κοινωνία, έχοντας όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν. Ο ΕΚ λοιπόν υπηρέτησε με πάθος την τοπική αυτοδιοίκηση και άφησε το στίγμα του σε όσες θέσεις του ανατέθηκαν επί Δημαρχίας Δήμητρας Τσανάκα, αναφέρει στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Καβάλας Θοδωρός Μουριάδης. Σε μαζική ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου στον απόϊχο της πρόσφατης τραγωδίας με τον 16χρονο στη Θάσο. Μέχρι νεότερας αναστέλλεται κάθε δραστηριότητα στις συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις προκειμένου να διενεργηθεί άμεσος επανέλεγχος στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Στόχος του Δήμου Παγκαίου είναι η πλήρης εναρμόνιση με τις αυστηρές προδιαγραφές της ΕΠΟ, η οποία καλείται πλέον να βεβαιώνει ρητά τη δυνατότητα διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων σε γήπεδα όπου παρατηρούνται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στο μεταξύ, το ζήτημα της ασφάλειας και της καταλληλότητας των αθλητικών υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη φέρνει στη Βουλή ο Χουσέιν Τζέιμπεκ. Ο βουλευτής Ξάνθης κατέθεσε ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας να ελεγχθούν άμεσα όλα τα γήπεδα και οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας. Κλειστά και σήμερα τα ιχθυοπολία στην Καβάλα λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων. Στο μεταξύ, ένταση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Καβάλα, όταν αλλιείς εντόπισαν 3 φορτηγά να διακινούν, όπως καταγγελούν, παράνομα ψάρια ιχθυοτροφείου εκτός της ιχθυόσκαλας. Οι ψαράδες ακινητοποίησαν με τα δικά τους οχήματα τα 2 φορτηγά στην Αλάνα του Μπάτη και το 3ο πίσω από το ξενοδοχείο Λούση, αποτρέποντας τη φυγή τους. Στο σημείο κλήθηκε και το λιμεναρχείο προκειμένου να ελέγξει τα φορτία και να προχωρήσει στη βεβαίωση παραβάσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άναμοι μεταβλήτη 3 μποφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
3: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι.
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
10: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
11: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια,
12: ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης, στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 516 585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Kavala News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν, για να καταλήξει πως δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2026. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιδήμαρχος Καβάλας, Ανέστης Τσουρουκίδης, από ανακοπή καρδιάς. Σε μαζική ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου στον απόϊχο της πρόσφατης τραγωδίας με τον 16χρονο στη Θάσο. Μέχρι νεοτέρας αναστέλλεται κάθε δραστηριότητα σε συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να διενεργηθεί άμεσος επανέλεγχος στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Κλειστά τα εχθειοπολία στην Καβάλα και την Τρίτη λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων. Στο μεταξύ, ένταση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όταν αλλιείς εντόπισαν 3 φορτηγά να διακινούν, όπως καταγγέλουν, παράνομα ψάρια ιχθυοτροφείου εκτός της ιχθυόσκαλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο, η πρεμιέρα του ΑΟ Καβάλα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕ Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, καταρχήν.
2: Γεια σας.
1: Βασικό, είμαστε και οι δύο εδώ.
2: Τα καταφέραμε και σήμερα.
1: Και μπήκαμε και ήρθαμε εδώ στο στούντιο. Καλωσορίσατε 6 Οκτωβρίου σήμερα, Τρίτη.
2: Δεν έχουμε κάποια γιορτή στο ημερολόγιο μας.
1: Αυτό είναι. Μπορεί να μας έρθει στη συνέχεια να βρούμε καμία γιορτή. Σωστά είναι σήμερα, θα το ψάξουμε.
2: Θα το ανιχνεύσουμε.
1: Έτσι. Εύη Βαλίκος, μας και Τραμάδος, εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Έτσι, φθινοπόριασε για τα καλά, θα έλεγα.
2: Εντάξει, καιρός του ήταν. Οκτώβρης.
1: Φθινοπόριασε, δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά σας για το υπόλοιπο φθινόπωρο. Έτσι, να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό το φθινόπωρο.
2: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν είμαι σε θέση νομίζω να μιλήσω για σχέδια.
1: Σχέδια γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, παιδιά.
2: Ό,τι σχεδιάζουμε νομίζω ναι, ότι βγαίνει εκτός.
1: Ναι, έτσι πως είναι η κατάσταση δεν ξέρεις αν θα ξημερώσεις. Ας πούμε μερικές φορές. Καταλαβες, που έλεγε ο άλλος να δούμε μετά από 10 χρόνια, του λέω μετά από 10 μήνες και πολύ είναι.
2: Ποιους 10 μήνες καλοπλάκα κάνεις.
1: Έλατε, ήταν υπερβολή και αυτό, αλλά ήμουν αισιόδοξος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Να σας δώσουμε συμβουλές για διάφορα πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας, θα έλεγες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, άλλες μέρες δίνουμε για το σεξ. Σήμερα θα δώσουμε για το αυτοκίνητό σας και για τους κλέφτες, έτσι, συμβουλές για να μην σας το κλέψουν το αυτοκίνητο. Όπως διαβάζουμε εδώ, συμβουλές από έναν κλέφτη.
1: Μάλιστα. Και πού τον βρήκαμε εμείς αυτόν τον κλέφτη?
0: Τον βρήκαμε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί πληρωνόμαστε, νομίζεις? Λοιπόν, οι συνεργάτες του κλέφτη δηλαδή, συνήθως ανεργούν πολύ γρήγορα και έχουν κάνει το αποτέλεσμα που θέλουν μέσα σε, υπολόγισε, 20 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλουν να σε κλέψουν, έτσι σε 20 δευτερόλεπτα το έχουν ανοίξει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτός ο πρώην κλέφτης, δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεσαι πρώην κλέφτης.
1: Τώρα έχει μπει στον ίσιο δρόμο.
0: Τίμιος, ναι. Λοιπόν, μας δίνει κάποιες συμβουλές να προσέξουμε για να μην μας κλέψουν το αυτοκίνητο και σας τη μεταφέρουμε, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Λοιπόν, πάντα να αποθηκεύετε τα πολύτιμά σας αντικείμενα στο πορπαγκάζ.
1: Καλά, και αν σε δούνε την ώρα που τα αποθηκεύεις στο πορπαγκάζ, δεν θα το ανοίξουν?
0: Αυτό το κοιτάς, να μην σε δούνε. Λοιπόν, πάντα να παρκάρετε εκεί όπου υπάρχουν φώτα τριγύρω.
1: Ναι.
0: Μάλλον για να σε παίρνουν οι κάμερες και να σε ξεχωρίζουν, δεν ξέρω γιατί.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς. Πάντα να αφαιρείτε την πρόσωψη του ραδιοφώνου.
1: Εντάξει, πλέον νομίζω δεν.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν την αφαιρώ. Εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια σίγουρα. Λοιπόν, κρύψτε τα πολύτιμά σας πράγματα κάτω από το κάθισμα όταν φεύγετε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Οι περισσότεροι κλέφτες, λέει, θα ρίξουν μια ματιά στο αυτοκίνητο προτού το διαρρήξουν. Αν δεν δουν κάτι που να γυαλίζει, πιθανότητα θα προχωρήσουν στο επόμενο.
1: Mm.
0: Λοιπόν, τα φημέ τζάμια βοηθούν να οδηγείτε ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον για να μην ξέρουν τι γίνεται μέσα, δεν ξέρω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστημένο GPS στο αυτοκίνητό σας.
1: Ώστε είναι αν το κλέψουν να μπορείς να το εντοπίσεις, δηλαδή.
0: Ναι. Είναι κάποιες συμβουλές που μας βοηθάνε.
1: Αυτός τώρα, ο πρώην κλέφτης αυτοκινήτων,
0: mm-hmm.
1: τι επαγγελματικό προσανατολισμό έχει?
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που θυμάμαι, γιατί, εντάξει, κλέφτες έχουν τύχη και σε μένα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, έχω αφήσει το αυτοκίνητο απ' έξω σε μια εργασία που έπρεπε το μεσημέρι σου άφηνε μια ώρα, να πας στο σπίτι δηλαδή, να πληθείς, να φας με το ζόρι για να ξαναγυρίσεις πίσω. Ήμουνα 2 χρόνια σε μια τέτοια εργασία παλιά και αφήνω το αυτοκίνητο για μια ώρα έξω. Ηρεμία, ησυχία, συμπεριοχή. Ξέρετε, το γυρνάς στο αυτοκίνητο, το βλέπεις, έχει ανοίξει σαν κονσερβοκούτι. Λες, δεν πρόλαβα να κάνω τον μπάνιο μου να φάω, δεν άκουσα και κάτι μέσα στην ησυχία. Και όμως το βρήκες έτσι.
1: Μάλιστα. Εγώ έτσι θα σου πω πάνω σε αυτό, ότι αυτό το ξέρεις βέβαια εσύ ήδη, ότι
0: ναι,
1: απλά κατέβηκα μία μέρα από το σπίτι μου για να πάω στη δουλειά μου και δεν υπήρχε το αυτοκίνητο.
0: Είναι και αυτό. Επίσης οι κλέφτες, δεν ξέρω γιατί, έχω τύχει σε κλοπή μπροστά στα μάτια μου, αλλά με βίαιο τρόπο. Δηλαδή είσαι σταματημένο σε φανάρι, ουρά, έτσι, και περνάει η μοτοσικλέτα με σιδερένια γροθιά και σε όποιο αυτοκίνητο δει κανένα πορτοφόλι, κάτι που να φαίνεται ότι έχει λεφτά μέσα, έσπασε το τζάμι με τη σιδερογροθιά, όλοι μέσα αυτοκίνητα, και πήρε τη τσάντα μέσα μπροστά σε όλους.
1: Εμένα είναι απίστευτο αυτό. Μου είχε συμβεί κάτι άλλο.
0: Όχι εμένα όμως, ευτυχώς δηλαδή. Ο διπλανός μου.
1: Να είμαι με το αμάξι, να είμαι εγκλωβισμένη εντός αγωγικών σε ένα στενό,
0: ναι,
1: γιατί είχα μπροστά μου σκουπιδιάρα.
0: Μα.
1: Και ένας ολοδαπός να έρθει από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και από το πλάι να προσπαθήσει να μου ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού.
0: Mm-hmm. Μια χαρά. Δεν τα έχεις κλείσει εσύ?
1: Όχι, είχα ασφάλειες παντού και είχα κλειστά παράθυρα.
0: Στόσπασε.
1: Όχι, προσπάθησα να ανοίξει την πόρτα, νόμιζα ότι θα με εχνιδίαζε προφανώς. Αλλά τον είδα από τον καθρέφτη, είδα και την κίνηση από τον καθρέφτη το χέρι στο χερούλι που πήγε να τραβήξει. Και έκανα ότι κάνω πλάι, όπισθεν κλπ. Και φοβήθηκε και έφυγε. Αλλά συμβαίνουν αυτά.
0: Χαμός.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Τρίτης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Εκεί θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Γενικά όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμη Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε.
2: Εδώ,
1: δεν λες τίποτα.
2: 6 Οκτώβρη σήμερα λοιπόν, και έχει έρθει εκείνη η στιγμή.
1: Εκείνη.
2: Που κοιτάμε όχι το μέλλον, το παρελθόν.
1: Έτσι.
2: Μπας και καταλάβουμε κάτι για το μέλλον που μας έρχεται. Το 1825 λοιπόν, σαν σήμερα, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλόντος κινηματογράφου και κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν κάνει την ανακοίνωση ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονεύεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Οκτωβρίου.

0: Τι έχουμε?
1: Φαντάσου να είσαι ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Α, ναι, okay.
1: Και λες, βρε παιδί μου, α, να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να στερεώσω. Σου έχει δώσει ένα σπίτι, τέλος πάντων, να μένεις. Το έχεις κληρονομήσει. Και λες, μια μέρα κάτσε να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να βάλω ένα κάδρο, μια ωραία φωτογραφία που θέλω. Και γενικά γίνεται ένα κράκ στον τοίχο και ανακαλύπτεις 18 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Καλό ακούγεται.
1: Καλό δεν είναι? Αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο.
0: Νόμιζα ότι αυτά έχει η ζωή. Ότι θα πεις. Και μου ήρθε κάτι.
1: Λοιπόν, αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ, Νικολά Εσκομπάρ, ο οποίος βρήκε ένα γερό κομπόδεμα κάποια στιγμή σε διαμέρισμα στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Τα χρήματα, λέει, ήταν εντυχισμένα στο
0: 18
1: σπίτι.
0: 18 εκατομμύρια τα λες γερό κομπόδεμα.
1: Ε, τι τα λες?
0: Δεν χωράει σε κομπόδεμα αυτό. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι εντάξει, καθαρά, μαύρα, άσπρα, τι είναι αυτά τα λεφτά? Μαύρα.
1: Στέλνε, τι θα ήταν?
0: Ξέρω εγώ, λευκά. Μια χαρά είναι 18.
1: Και μάλιστα,
0: και 8, μια χαρά είναι.
1: Έχει βρει, λέει, και άλλα κοιμήλια του θείου του, κρυμμένα σε διάφορους χώρους.
0: Που μόλις πάνε αποκαλύπτουν εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει και μια χαρακτηριστική μυρωδιά από τα κρυμμένα χρήματα, γιατί πολλές φορές μουχλιάζουν από την υγρασία.
0: Με τρομάζεις.
1: Οπότε τους μυρίζουν κάπως. Και σε βοηθάει αυτό να ανακαλύψει που μπορεί να είναι κρυμμένα τα λεφτά. Δεν θα
0: έχασα 4 εκατομμύρια
1: όλα.
0: Δολάρια. Από τι, από μούχλα. δεν είχαν σακούλες τότε, μάλλον. Δεν ξέρω τι.
1: Αλλά και φαντάσου τώρα. Αχ, κοίτα, εκεί φεύγει λίγο ο Σοβάς. Γίνεται το τραβήξει λίγο αυτό. Κρακ, και να φεύγουν τα πακέτα.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ένα τέτοιο πακέτο χρειάζομαι τώρα.

0: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τα παιχνίδια και μου είπες για τους φίλους σου που καίγονταν. Έτσι, εννοείς την ώρα του παιχνιδιού, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, με τις ώρες, δηλαδή.
0: Είχα φίλο παλιά που είχε ιντερνετικό καφέ. Δεν πιστεύεις ότι κλείνει 24ωρο εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: 24ωρο. Απίστευτο όμως, έτσι, δηλαδή πιο άρρωστος πεθαίνεις, ας πούμε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αλλά μάλλον και αν υπάρχουν, λογικά θα είναι κυρίως κλεισμένοι στα σπίτια τους. Πλέον. Δεν καταγράφονται δηλαδή τα σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να πάμε προς τα εκεί. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Ακόμα, τρίτη είναι. Έχουμε ώρα μπροστά μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν, για να καταλήξει πως δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2026. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιδήμαρχος Καβάλας, Ανέστης Τσουρουκίδης, από ανακοπή καρδιάς. Σε μαζική ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου στον απόϊχο της πρόσφατης τραγωδίας με το 16χρονο στη Θάσο. Μέχρι νεοτέρας αναστέλλεται κάθε δραστηριότητα σε συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να διενεργηθεί άμεσος επανέλεγχος στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Κλειστά τα εκθειοπολία στην Καβάλα και την Τρίτη λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων. Στο μεταξύ, ένταση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όταν αλλιείς εντόπισαν 3 φορτηγά να διακινούν, όπως καταγγέλουν, παράνομα ψάρια ιχθυοτροφείου εκτός της ιχθυόσκαλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο, η πρεμιέρα του ΑΟ Καβάλα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕ Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
6: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
8: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μέρα τουρισμού.
2: Α,
1: έτσι. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ήταν. Και μπορούμε να σκεφτούμε αρκετές ταινίες που έχουν σχέση με τον, με τον τουρισμό.
2: Ναι.
1: Με τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Τι θα σου έρχονταν στο μυαλό, για πες κάποια ταινία, κάτι. Δεν έχεις. Λοιπόν, The Grand Budapest Hotel,
2: ναι.
1: Το οποίο είναι και τώρα πρόσφατο σχετικά, ας πούμε.
2: Ναι,
1: πότε είναι, του 16, του 15,
2: okay. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπου εκεί είναι. Έτσι, έχει πολλές ελληνικές ταινίες, παλιές ασπρόμαυρες, οι έχρωμες με τον Κωνσταντάρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Γυρισμένες σε ξενοδοχείο του Πορτοχέλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, με...
2: Στην Αίγινα, άλλες
1: ταινίες. Μπορούμε να το, έτσι έστω και αν έχει περάσει μια εβδομάδα, έτσι λίγο να το ψιλογιορτάσουμε, ας πούμε. Με την ευχή ότι το καλοκαίρι που θα έρθει να είναι
2: γεμάτα
1: ένα όμορφο καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, και να μην είναι αυτό το χάλι που ζήσαμε, αυτό που μας πέρασε το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Λοιπόν, επίσης υπάρχει ταινία του με τον Τζέρι Λούις, που είναι γυρισμένη μέσα σε ξενοδοχείο.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί, εντάξει.
2: Κοίτα, οι ελληνικές ταινίες ήταν πιο πολύ σε bungalows. Πρέπει να ήταν και η μόδα της εποχής.
1: Ήταν μεγάλα ξενοδοχεία αυτά. Που είχαν κήπους μέσα, είχαν τα, τις ρουλέτες τους, είχαν τα... πώς θα γινόταν το παιχνίδι. Τις ιδιωτικές θάλασσες, τις πισίνες. Θυμάσαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη ξαπλωμένη στο γρασίδι, δίπλα με το σκυλάκι της.
2: Που έκανε όλες τις ασκήσεις.
1: Οι πλούσιοι και την καμακώνανε.
2: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, το δόλωμα.
1: Βλέπεις. Να, άλλη μια ταινία που εξελίσσεται μέσα σε ξενοδοχείο και αυτή. Έτσι, γιατί είμαστε χώρα του τουρισμού εμείς.
2: Ναι, προφανώς.
1: Δεν ψάχνουμε με το κιάλι να βρούμε, ας πούμε, ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έχουμε εμείς παραγωγή εδώ.
2: Και ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που γυρίστηκαν εδώ επίσης.
1: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά όχι, με, όχι για τον τουρισμό, ίσως. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα μαζί. Καλωσορίσατε, μείνετε εδώ.

0: λοιπόν, σου έχω μία είδηση από το Βιετνάμ, εξωτερικό δελτίο πάλι, καταλαβαίνεις, που τι λες και λίγο σοκαριστική. Οι αρχές, λέει, του Βιετνάμ κατέσχεσαν 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, τα οποία είχαν πληθεί και θα τα πουλούσαν σαν καινούρια από εργοστάσια.
1: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό και πώς τα βρήκανε δηλαδή? Δηλαδή η ερώτηση είναι πώς τα βρήκανε, καλά τα μαζέψανε?
0: Όπως ισχυρίστηκε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, κάθε μήνα παραλάμβανε τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά από ένα προμηθευτή που τα μάζευε από κάδους απορριμμάτων ξενοδοχείων. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της τα έπλαιναν, τα στέγνωναν και αφού τους έδιναν εκ νέου σχήμα χρησιμοποιώντας ξύλινα σεξουαλικά παιχνίδια διαφόρων μεγεθών, τα συσκεύαζαν εκ νέου. Και αυτά κατέληγαν σε αγορές, κυρίως κοντά σε ξενοδοχεία της επαρχίας.
1: Ναι, αλλά όμως αυτά τα λέμε για να απομακρύνουμε τον κόσμο που τρώει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πραγματικά θα έπρεπε να το έχουμε πει αυτό.
1: Δεν μας προειδοποιείς.
0: Μα τι να κάνω.
1: Τι να πεις.
0: Τρομακτικό, έτσι.
1: Αειδιαστικό.
0: Πέρα από αειδιαστικό είναι και τρομακτικό.
1: Είναι αειδιαστικό. Και εκεί τελειώνει το ζήτημα.
0: Σκέψου τους ανθρώπους που θα αγοράζανε αυτά και θα νιώθανε, θα λέγανε ότι το κάνουν για την ασφάλειά τους κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί να τα έχουν επλύνει, δεν ξέρω τι.
0: Βρε, ό,τι και να κάνεις. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Θα μπορούσαν να τα διαφημίζουν ως χρησιμοποιημένα.
0: Δεν νομίζω ότι τα διαφημίζαμε αυτόν τον τρόπο.
1: Θα πουλούσαν τρελά. Έχουν φτάσει και ψηλά κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τρίτη και θα επιστρέψουμε εδώ εσείως για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο Facebook και στο Instagram, εκεί είμαστε και τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά.
1: Εκεί λοιπόν μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Για μας τουλάχιστον εδώ. Επιβαλίκος μας και δραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα εδώ.
3: Πολλά και διάφορα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και συζητάμε. Έχω έτσι μια πολύ συγκινητική ιστορία όμως που θέλω να μοιραστώ.
2: Κάτσε, περίμενα να πάρω αυτό το μαντήλι.
3: Τις γλυκές ιστορίες που μου αρέσει να μοιράζομαι. Εγώ θα σου μιλήσω για έναν 89χρονο, ο οποίος για να τα βγάλει πέρα στη Γιούτα τον είπα, εργάζεται ως ντελιβεράς. Mm-hmm. 89 ετών, έτσι.
2: Είδες. Οι παλιότεροι έχουν αλλού το μυαλό τους.
3: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παππούλης, 89χρονος, που πάει και κάνει delivery τις πίτσες, αγαπήθηκε πάρα πολύ από ένα ζευγάρι πελατών της συγκεκριμένης πιτσαρίας, οι οποίοι αποφάσισαν να του δείξουν αυτή την αγάπη που νιώθουν για εκείνον, δίνοντάς του φιλοδόρημα $12,000.
2: Μια χαρά. Ωραίο φιλοδόρημα αυτό.
3: Λοιπόν, αυτό το φιλοδόρημα...
2: Καλύπτει καμιά τρύπα.
3: Πώς προέκυψε όμως.
2: Ναι.
3: Οι δύο άνθρωποι, το ζευγάρι αυτό, χρησιμοποιεί το TikTok. Και είχε ανεβάσει κάποια βίντεο με τις συναντήσεις τους με τον 89χρονο και ζήτησαν από τους χρήστες να δώσουν όποιο ποσό θέλουν για τον Ντέρλιν, ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σε τόσο προχωρημένη ηλικία. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι προέκυψε... Και μάλιστα έβγαλαν και ένα βίντεο που ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό ο 89χρονος. Λοιπόν, ζει σε ένα προκάτ σπίτι, σε ένα πάρκο και ξεκίνησε το delivery γιατί, λέει, η πρόνοια δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, κρατήσου, έτσι, έχουμε από θεματάκι, πού? Από παντού, από όπου βρεις, έτσι, όπου μπορείς, υπάρχει χειρολαβή, κάτι, κρατήσου. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε ένα επεισόδιο εκεί στην Τουρκία, σε αυτούς τους απίθανους τύπους που έχουμε γείτονες, mm-hmm. έτσι, σύζυγος, πρώην ποδοσφαιριστή, μεγάλου ποδοσφαιριστή, έτσι, ήταν στη Γαλατασαράι, και έχει κάνει και 34 εμφανίσεις στην Εθνική Τουρκίας. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, η σύζυγος αυτούνου πρόσφερε σε δολοφόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια για να το δολοφονήσει.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Γιατί, έτσι, δεν τη στάνει η χλειδί που έχει, που τρώει τα χρήματα δίπλα του και περνάει καλά όπως περνάει.
1: Ναι.
0: Θέλει να τον δολοφονήσει για να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα.
1: Τι λες ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, αυτοί γνωρίστηκαν στο Παρίσι το 2012. Αυτή, όπως βλέπεις, ερωτεύτηκε σφόδρα. Mm-hmm. Φόδρα. Λοιπόν, και μετά ναι. παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, έχουν και παιδιά. Τρία παιδιά έχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχουν χωρίσει, είναι ακόμα παντρεμένοι. Έτσι, mm-hmm. αλλά παίχτηκε αυτό. Δηλαδή, της ήρθε, δεν παίρνω κι άλλα λεφτά. Καταλαβες. Και έχει συνεργό, παύλα γκόμενο.
1: Ναι.
0: Και λένε μαζί, δεν το σκοτώνουμε. Αλλά κάνει ο συνεργός, εγώ δεν μπορώ. Του πήγε, λέει, μια μέρα μια μπριζόλα. Λέει, πυροβόλα και το όπλο. Λέει, όλες, εγώ δεν μπορώ. Και βρήκε έναν πληρωμένο δολοφόνο, τέλος πάντων, ο οποίος είχε βγει από τη φυλακή μόλις και είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους. Το πιάνει, του λέει, εγώ θα σου δώσω 1,3 εκατομμύρια δολάρια, mm-hmm. αν σκοτώσεις τον άντρα μου, έτσι. Και εκείνος στην αρχή ψάχνει μαζί της να βρει το πιο καλό μέρος για να το θάψουν, να μην τον βρούνε ποτέ.
1: Ναι.
0: Το βρίσκουνε. Έτσι, και έρχεται η ώρα αυτή που πρέπει να δολοφονηθεί. Αλλά ο εκτελεστής πηγαίνει και το λέει στον ποδοσφαιριστή τελικά.
1: Αχα.
0: Ότι μπορεί να σε δολοφονήσει αυτή και την τσακώσανε. Δηλαδή, αγόρια, σωθήκαμε από μόνοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μιλάμε για έρωτα, έτσι. Έχουν τρία παιδιά. Τι να σου πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Είναι εμπιστοσύνη. Τώρα είναι να μην σου τύχει.
0: Καλά, εμπιστοσύνη. Τι να σου τύχει τώρα. Okay, συγγνώμη, δηλαδή βλέπεις την άλλη, σου χαμογελάει, σε αγκαλιάζει. Ξέρω και εγώ όλο το πακέτο το θεατρικό. Ξέρεις, θα φτάσει στην δολοφονία.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Δεν το
1: ξέρω.
0: Και να δίνει και 1,3 στο δολοφόνο. Φαντάσου τι είναι να πάρει, ας πούμε.
1: Είναι επένδυση αυτό. Επενδύω.
0: Ο γάμος είναι επένδυση. Το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές.
1: Όχι, εννοώ επένδυση να δώσω αυτά τα χρήματα στο δολοφόνο.
0: Ναι, ναι. Και ο γάμος είναι επένδυση. Για να έχει 1,3 παντρεύτηκε και έχει αυτόν. Που έχει πολλά.
1: Ναι.
0: Επένδυση είναι αρχική επένδυση και πάμε στο τελικό σκοπό που είναι και να τα πάρουμε όλα.
1: Επενδύει για να μπορέσει να πάρει περισσότερα μετά στη συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτά. Α, κατάλαβες. Είναι πολύ. Επιχειρηματικό το μυαλό της όμως, έτσι. Επένδυσε, έκανε το γάμο, αποταμίευσε τα χρήματα, τα οποία τώρα δεν τα ρίχνει αλλού, αλλά επενδύει στην ίδια επιχείρηση, ούτως ώστε να την εξελίξει.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Την εξέλιξη. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Πάει.
1: Πάει.
0: Τέλειωσε. Φεύγουμε από εδώ. Σας αφήνουμε και σε 22 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε.
1: 22 ώρες από τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή μας. Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι αύριο δηλαδή, πολλά πολλά φιλιά από εμάς. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και πρώτα πρώτα. Χαμογελάστε στον καθρέφτη, παιδί μου. Στον καθρέφτη εκεί, να σου φτιάξει διάθεση. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Άκουσα πριν λίγο που είπαν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Τι αλλάζεις?
0: Ρολόγια.
1: Τι είναι ζωολόγια?
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπε ο εκφωνητής. Είναι ο μήνας, λέει, που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Αλλάζουμε ώρα.
0: Μάλλον αυτό ήθελε να πει. Αλλάζουμε ρολόγια, λέει, ωραία. Θα αλλάξει το ρολόι μου.
1: Θα μας φέρουν άλλα.
0: Θα μας φέρουν άλλα. Λοιπόν, σας αφήνουμε.
1: Το δικό μου είναι Rolex, παρακαλώ.
0: Εντάξει, ναι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν, για να καταλήξει πως δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2026. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιδήμαρχος Καβάλας, Ανέστης Τσουρουκίδης, από ανακοπή καρδιάς. Σε μαζική ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου στον απόϊχο της πρόσφατης τραγωδίας με τον 16χρονο στη Θάσο. Μέχρι νεοτέρας αναστέλλεται κάθε δραστηριότητα σε συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις προκειμένου να διενεργηθεί άμεσος επανέλεγχος στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Κλειστά τα εχθειοπολία στην Καβάλα και την Τρίτη λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων. Στο μεταξύ, ένταση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όταν αλλιείς εντόπισαν τρία φορτηγά να διακινούν, όπως καταγγέλουν, παράνομα ψάρια ιχθυοτροφείου εκτός της ιχθυόσκαλας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Σάββατο, η πρεμιέρα του ΑΟ Καβάλα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕ Θράκης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: 6 Οκτωβρίου σήμερα και έχουμε καλά νέα με το ξεκίνημα. Τη Δευτέρα την ξεπεράσαμε. Αυτό από μόνο του αξίζει ένα μικρό χειροκρότημα και ίσως και δεύτερο καφέ. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου ανεβάζουμε τη διάθεση, την ένταση. Έχουμε χαμόγελα, μεγάλες επιτυχίες και όλα όσα αγαπάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, τα Energy Vibes, που ο τίτλος παραπέμπει στο περιεχόμενο. Θα γυρίσουμε πίσω στο σαν σήμερα, θα βρούμε απίστευτες ιστορίες από τον κόσμο, θα ταξιδέψουμε, θα τσεκάρουμε ζώδια, χρήσιμα tips και φυσικά όλα μα όλα εκείνα τα περίεργα που κανείς δεν ζήτησε να μάθει, αλλά εμείς θα του τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Καφές δίπλα, ένταση πάνω και τα προβλήματα για λίγο στο αθόρυβο. Κι αν σας ρωτήσει κανείς τι κάνετε, η απάντηση είναι μόλις μία. Φορτίζουμε μπαταρίες, μη μας ενοχλείτε. Energy Vibes.

Πάμε μία γρήγορη βόλτα τώρα πίσω στον χρόνο, γιατί η σημερινή μέρα, η 6η Οκτωβρίου, έχει γράψει αρκετές ιστορίες γενικά στο παρελθόν και στο πέρασμά της. Το 1825 στο Μεσολόγγιο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας από τις δυνάμεις του Κιουταχή. Οι πολιορκημένοι καταφέρνουν τότε να αντέξουν, όμως η πολιορκία θα συνεχιστεί για μήνες και θα οδηγήσει στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Το 1860, μία τέτοια μέρα, πάμε στην Κίνα. Εκεί οι Βρετανικές και Γαλλικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο κατά τον Δεύτερο Πόλεμο, του οποίου μια σύγκρουση με τεράστιες πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για την Κίνα. Το 1927, μια τέτοια μέρα, η Μεγάλη Επανάσταση έρχεται στον κινηματογράφο, κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Ο τραγουδιστής της jazz με τον Al Jolson, η πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία του ομιλώντος κινηματογράφου. Μέχρι τότε πήγαινε σινεμά και οι ηθοποιοί ευτυχώς για εκείνους δεν χρειαζόταν να θυμούνται ατάκες. Το 1951, σαν σήμερα, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα σε μια εποχή που ο ψυχρός πόλεμος ανεβάζει επικίνδυνα θερμοκρασία. Τέτοια μέρα επίσης, το 1973, ξεκινά ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, μία από τις σημαντικότερες αραβο-ισραηλινές συγκρούσεις του 20ου αιώνα. Και το 2003, το Νόμπελ Ιατρικής απομένεται στους Πολ Λότερμπαρ και Πίτερ Μάνσφιλντ για την συμβολή τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας, μιας τεχνολογίας που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί μπορούν να βλέπουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Από το Μεσολόγγι και το Πεκίνο μέχρι το Χόλιγουντ, τον ψυχρό πόλεμο και την σύγχρονη ιατρική. 6η Οκτωβρίου είναι αυτή, μια μέρα που ιστορικά δεν την έλεγες και ιδιαίτερα χαλαρή. Ευτυχώς όμως εδώ εμείς έχουμε μουσικούλα και συνεχίζουμε.

Πάμε σε viral news τώρα, εκεί στο TikTok που αλλού παίζει δυνατά μια νέα τάση. Γυναίκες λοιπόν εμφανίζονται στα πρώτα ραντεβού εντελώς άβαφες. Όχι επειδή βαρέθηκαν το make-up, αλλά για να δείξουν από την αρχή την πιο αυθεντική εκδοχή τους. Αν σου αρέσει έτσι, τότε αρχίζεις και το level με eyeliner, όπως το έθεσε μια χρήστρια. Κάποιες μάλιστα το βλέπουν σαν στρατηγική. Πρώτα εμφανίζεσαι natural και μετά έτσι ανεβάζεις σιγά σιγά level με λίγη μάσκαρα. Εδώ λίγο κραγιόν παρά εκεί, για να ξεκλειδώνει σε νέα πίστα σε video game σχέσεων. Μια κοπέλα μάλιστα αποκάλυψε ότι περίμενε μέχρι το 5ο ραντεβού για να βαφτεί. Οι ειδικοί πάντως λένε, χαλάρωσε, δεν υπάρχει manual για το τέλειο ραντεβού. Αν θέλεις full glam, πήγαινε έτσι. Αν θέλεις λίγο πιο casual, βγες όπως νιώθεις. Αυτό που μετράει είναι να δείχνεις την πραγματική σου εικόνα και offline να ταιριάζει και με το online. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Είτε με concealer είτε χωρίς, το μυστικό είναι να νιώθεις εσύ καλά. Γιατί όταν το vibe είναι σωστό, το ραντεβού πάει καλύτερα από ότι το πιο τέλειο make-up tutorial.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
11: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό είναι το δικό μας δίωρο μέσα στην ημέρα. Λιγότερη γκρίνια, περισσότερα χαμόγελα και μουσική που παίζει έτσι όπως πρέπει. Δυνατά. Τώρα σας έχω ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Θα αφήνατε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τα ψώνια σας? Κι όμως ήδη συμβαίνει. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Σύμφωνα με έρευνα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 39% των καταναλωτών έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για online αγορές. Αντί λοιπόν να ανοίγουμε 15 καρτέλες και στο τέλος να μην θυμόμαστε καν τι ψάχναμε, ρωτάμε πλέον ένα ψηφιακό βοηθό. Θέλω μία βαλίτσα, παραδείγματος χάρη, μέχρι 150 ευρώ. Βρες μου κινητό με πολύ καλή κάμερα ή πρότεινέ μου ξενοδοχεία στη Ρώμη και παίρνουμε συγκεκριμένες επιλογές. Και στην Ελλάδα το έδαφος είναι έτοιμο. Το 83,5% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών είχε χρησιμοποιήσει εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης το 2025. Με λίγα λόγια, φτάσαμε στην εποχή που πριν αγοράσουμε κάτι, ρωτάμε και το AI. Βέβαια, αν στο τέλος του μήνα ρωτήσεις πού πήγε ο μισθός μου, εκεί είναι σίγουρο ότι ούτε η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Energy vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα για το ανεκδοτάκι της ημέρας. Που λες, οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να χτυπάει τον μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου του. Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργητάκι ξάπλα στην άσφαλτο. Πω, κρίμα λέει, το σκότωσα το καημένο. Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργητάκι, αλλά ήταν σε κόμμα. Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι του για δουλειές. Συνέρχεται που λες το σπουργητάκι σιγά σιγά και κοιτάει και τι να δει. Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα, πατού κάγκελα. Τρελαίνεται το σπουργητάκι και λέει «Πω πω, το σκότωσα τον άνθρωπο».
2: Ακούς Energy Vibes.

εδώ και κάποιες δεκαετίες, ο δείκτης νοημοσύνης, ή αυτό που λέμε IQ, χρησιμοποιείται για να μετριέται προσεγγιστικά η ευφυΐα ενός ή μιας ομάδας ατόμων σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το IQ κάθε ατόμου υπολογίζεται με διάφορες μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν συνήθως τεστ με ερωτήσεις ή διαδικασίες με καθορισμένα αντικείμενα. Σήμερα, με το World Population Review, οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως, περίπου στο 68%, έχουν IQ από 85 μέχρι και 115. Όσοι ελάχιστοι τώρα έχουν δείκτη νοημοσύνης άνω του 140, τότε ανήκουν στις ιδιοφύες. Πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον και ο χάρτης της ιστοσελίδας που δείχνει αναλυτικά το IQ κάθε χώρας. Εκεί βλέπουμε πως στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία, με το μέσο όρο IQ του πληθυσμού να φτάνει το 106,49, ενώ ακολουθούν η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Κίνα με 104,10. Τα ευρωπαϊκά κράτη τώρα που έχουν καταφέρει να συμπεριληφθούν στην πρώτη δεκάδα είναι η Λευκορωσία με 101,60, η Φιλανδία, το Λίχτενστάιν αλλά και η Ολλανδία με την Γερμανία, με το μέσο IQ να είναι εκεί στα 100,74. Η αλήθεια είναι πως αν και η χώρα μας βρίσκεται μακριά από τις πρώτες θέσεις, συγκέντρωσε ένα αξιοπρεπέστατο μέσο όρο IQ στην έρευνα που έκανε το World Population Review το 2019. Βρίσκεται στην 55η θέση παγκοσμίως με μέσο IQ στο 90,77. Πάνω από την Τουρκία που είναι 77η με 86,8 και την Αλβανία 101η με 81,75. Να μας ζήσει το IQ! Ακούς Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν, για να καταλήξει πως δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2026. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιδήμαρχος Καβάλας, Ανέστης Τσουρουκίδης, από ανακοπή καρδιάς. Σε μαζική ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου στον απόϊχο της πρόσφατης τραγωδίας με τον 16χρονο στη Θάσο. Μέχρι νεοτέρας αναστέλλεται κάθε δραστηριότητα σε συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις προκειμένου να διενεργηθεί άμεσος επανέλεγχος στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Κλειστά τα εκθειοπολία στην Καβάλα και την Τρίτη λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων. Στο μεταξύ, ένταση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όταν αλλιείς εντόπισαν 3 φορτηγά να διακινούν, όπως καταγγέλουν, παράνομα ψάρια ιχθυοτροφείου εκτός της ιχθυόσκαλας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Σάββατο, η πρεμιέρα του ΑΟ Καβάλα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕ Θράκης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300-8355.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
11: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: Ζώδια κάνουν βόλτα.
13: Είμαι ο Κυριάκος και σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά και για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας αλλά και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Κάποια ζώδια θεωρούν πολύ δύσκολο το να συγχωρούν, ενώ κάποια άλλα δεν ξεχνούν τα πάντα, ακόμα και την απιστία. Τα ζώδια που θα σου αναφέρω ευθύς αμέσως δεν θα σου κρατήσουν κακία ό,τι και αν τους κάνεις, αλλά καλό είναι να μην δοκιμάσεις τα όρια τους γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ο Ζυγός είναι το ζώδιο της δικαιοσύνης, οπότε θεωρεί πως πρέπει να σε συγχωρέσει ακόμα και αν το έχεις κάνει κάτι πολύ σοβαρό. Πιστεύει πολύ στις δεύτερες ευκαιρίες, οπότε θα σου δώσει σίγουρα τη δυνατότητα να του εξηγήσεις την περίπτωση που τον απογοητεύσεις. Ο Τοξότης από την άλλη, ως ζώδιο της ελευθερίας και της ανοχής, συγχωρεί εύκολα τα λάθη και τα θεωρεί ανθρώπινα. Δεν κρατάει κακία και πιστεύει πάντα στην καλή πλευρά των ανθρώπων. Είναι αισιόδοξη η φύση και εμπιστεύεται εύκολα τους άλλους, γι' αυτό και δίνει πάντα συγχώρεση. Οι Ιχθύς από την άλλη είναι τα ζώδια που συγχωρούν περισσότερο. Είναι υπερευαίσθητοι, αλλά θέλουν πάντα να δίνουν δεύτερη ευκαιρία στο πρόσωπο που τους πληγώνει, γιατί δεν θέλουν ποτέ να βρεθούν σε αντίστοιχη θέση. Δεν θέλουν να βλέπουν επίσης τους άλλους να υποφέρουν και θα κάνουν τα πάντα για να το αποφύγουν. Energy vibes. Energy vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχετε γατούλα και θυμάστε με νοσταλγία την εποχή που το σπίτι σας ήταν πεντακάθαρο? Λογικό. Τρίχες στο καναπέ, άμμο στο πάτωμα, παιχνίδια παντού και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά μένετε κι εσείς. Μερικά απλά κόλπα όμως βοηθούν στην κυριολεξία. Βάλτε την αμολεκάνη σε σημείο που καθαρίζεται εύκολα και ένα ειδικό χαλάκι από κάτω, έτσι ώστε να το τοποθετήσετε και να μην πηγαίνουν πέρα δόθε οι άμμοι. Επίσης, τοποθετήστε κουβερτούλες στα αγαπημένα της σημεία για να συγκεντρώνετε εκεί το περισσότερο τρίχωμα και βουρτσίζετε την τακτικά. Και ναι, μια καλή ηλεκτρική σκούπα από εδώ και στο εξής θεωρείται μέλος της οικογένειας. Γιατί όταν έχεις γάτα, το σπίτι μπορεί να μην είναι απολύτως καθαρό σχεδόν ποτέ. Αλλά μην αγχώνεσαι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικό σου, είναι δικό της. Εσένα απλώς σε κρατάει για το housekeeping. Energy Vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και στη Σουηδία οι μαθητές πληρώνονται με $187 παρακαλώ το μήνα για να πηγαίνουν σχολείο. Όπα, όπα, κόψε λόγια, μη μας πάρουνε χαμπάρι και εδώ οι δικοί μας αρχίζουν και μας τα ζητάνε. Τα μάτια των μωρών δεν παράγουν δάκρυα μέχρι να γίνει το μωρό μεταξύ 3 και 6 εβδομάδων. Αυτό δεν το ξέραμε. Τα περισσότερα βιβλία από κάθε άλλο λαό της γης διαβάζουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι της Ισλανδίας. Με τόσο χειμώνα και κρύο, λογικό το βρίσκω. Η κόλλα επίσης στεγνώνει εξαιτίας της υγρασίας και όχι του αέρα. Τέλος, μπορεί να πιστεύεις το αντίθετο, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίπου μόνο το 15% της ερήμου της Σαχάρας καλύπτεται από άμμο. Και αν όλα αυτά δεν έχουν να σου πούνε τίποτα ως γνώσεις και εμπειρία μυαλού και θέλεις πραγματικά μόλις τώρα που τις άκουσες να τις μεταφέρεις στο δικό σου recycling bin, οκ, πάτα το enter και ακολούθησε με σε επιτυχίες.

0: που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς. Πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκι.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκι, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Καβάλα News.
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
12: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
11: Travel Energy Tips.
12: Ήρθε ώρα για ταξιδάκι. Ο Οκτώβριος είναι επιτέλους εδώ, αποτελώντας μια άκρος δελεαστική ευκαιρία να οργανώσουμε ένα χαλαρωτικό διήμερο ταξίδι σε ελληνικούς must visit προορισμούς που σε λίγους μήνες από τώρα θα είναι σχεδόν απλησίαστοι. Έτσι που λες, σου έχω ετοιμάσει για σήμερα την κοσμοπολίτικη Αράχοβα. Σε δύο μήνες από τώρα θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των χειμερινών παραθεριστών. Τότε όμως θα είναι και πραγματικά δύσκολο να βρεις κατάλημα, αλλά και οικονομικές επιλογές τόσο σε ό,τι αφορά τη διαμονή σου, όσο και την διασκέδασή σου. Τώρα λοιπόν είναι η καλύτερη ευκαιρία να απολαύσεις τις ομορφιές του υπέροχου αυτού χωριού. Η όμορφη Αράχοβα το φθινόπωρο είναι ανθισμένη και τα γραφικά σοκάκια της ήρεμα και χωρίς καμία φασαρία που έπεται από νεύρικη ύστερα. Θα ερωτευτείς τα παραδοσιακά σπίτια, τα μικρά μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα, αλλά και τις παραδοσιακές ταβέρνες της με πραγματικά καταπληκτικά ψητά. Το μπρούσκο και η φορμαέλα είναι τα τοπικά προϊόντα που δεν πρέπει να παραλείψεις να δοκιμάσεις αλλά και να αγοράσεις. Ένα διήμερο στην Αράχοβα αυτή την εποχή είναι ότι πρέπει για να την γνωρίσεις σε βάθος, να την λατρέψεις και να την κάνεις ορμητήριό σου για τις γρήγορες χαλαρές αποδράσεις κάθε χειμώνα.
13: Ακούς Energy Vibes.

Έχεις νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά στη δουλειά? Εσύ δουλεύεις κανονικά, αλλά το vibe στο γραφείο μοιάζει ύποπτο. Ένας εργατολόγος λοιπόν στο TikTok που αλλού λέει ότι υπάρχουν τρία σημάδια που δείχνουν ότι ίσως μπορεί ήδη να ψάχνουν ή και να έχουν βρει τον αντικαταστάτη σου. Ναι, καλά.

Άκουσες. Πρώτο σημάδι. Έρχεται καινούριο συνάδελφος με τα ίδια skills, ίδιες αρμοδιότητες, ίδια όλα. Αν μάλιστα κοστίζει και λιγότερο, τότε μάλλον δεν είναι εκεί για να σου κάνει παρέα στο lunch break. Δεύτερο σημάδι. Ξαφνικά οι αρμοδιότητες σου μειώνονται. Εκεί που έτρεχες projects, τώρα έχεις τα μισά. Και τα υπόλοιπα τα δίνουν στο νέο. Μη χαρείς λοιπόν ότι σε λυπήθηκαν, το πιθανότερο είναι ότι ετοιμάζονται να σε αδειάσουν. Τρίτο σημάδι. Το management σε κάνει ghosting. Δεν σε καλούν σε meetings, δεν σε ενημερώνουν, δεν σου ζητάνε καν τη γνώμη σου. Αν το meeting γίνεται χωρίς εσένα, μάλλον εσύ είσαι το θέμα του meeting. Αν δεις λοιπόν αυτά τα τρία σημάδια, μην το βάλεις κάτω. Φρέσκαρε το βιογραφικό, δείξε παραπάνω αξία στη δουλειά σου, μίλα ανοιχτά με τους προϊστάμενους σου. Γιατί η σιωπή μπορεί να είναι ένα quiet cutting, αλλά εσύ μπορείς να το γυρίσεις υπέρ σου και να τους πιάσεις εξαπίνης. Για να το κλείσουμε λοιπόν ραδιοφωνικά. Αν το αφεντικό κάνει unfollow πριν καν πάρεις χαμπάρι, φρόντισε τουλάχιστον να έχεις έτοιμο το επόμενο account. Energy vibes.

0: And I'll write your name.
1: Και κάπως έτσι κύλησε και η σημερινή μας βολτίτσα εδώ στα Energy Vibes της 3ης 6 Οκτωβρίου. Γυρίσαμε πίσω στην ιστορία της ημέρας, μάθαμε ότι πλέον ζητάμε μέχρι και από την τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει στα ψώνια, τσεκάραμε ποια ζώδια συγχωρούν ευκολότερα, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε καθαρό ένα σπίτι ζώντας με μία γάτα. Καλή επιτυχία σε αυτό, εγώ είμαι παθών. Και εννοείται βάλαμε στο πρόγραμμα και μία φθινοπορεινή απόδραση στην Αράχοβα. Και πριν φύγουμε, μία μικρή υπενθύμηση. Αν σήμερα προλάβετε μπροστά σας ένα ηλιοβασίλεμα, σταματήστε για δύο λεπτάκια και κοιτάξτε το. Χωρίς κινητό, χωρίς φωτογραφία, χωρίς κανένα story, μόνο εσείς και αυτό. Γιατί ίσως γι' αυτό μας ηρεμούν τόσο πολύ τα ηλιοβασιλέματα. Μας θυμίζουν ότι ακόμα και μια κουραστική ημέρα ξέρει να φεύγει όμορφα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο στην ημέρα και τη νύχτα σας, με χαμόγελο, μουσική και λίγο περισσότερο χρόνο για όσα σας κάνουν καλό. Energy Vibes και πάλι εδώ αύριο, την ίδια ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν, για να καταλήξει πως δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2026. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιδήμαρχος Καβάλας, Ανέστης Τσουρουκίδης, από ανακοπή καρδιάς. Σε μαζική ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου στον απόϊχο της πρόσφατης τραγωδίας με τον 16χρονο στη Θάσο. Μέχρι νεωτέρας αναστέλλεται κάθε δραστηριότητα στις συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις προκειμένου να διενεργηθεί άμεσος επανέλεγχος διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Κλειστά τα εκθειοπολία στην Καβάλα και την Τρίτη λόγω της γενικής απεργίας των επαγγελματιών αλλιέων. Στο μεταξύ, ένταση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όταν αλλιείς εντόπισαν 3 φορτηγά να διακινούν, όπως καταγγέλουν, παράνομα ψάρια ιχθυοτροφείου εκτός της ιχθυόσκαλας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΑΟ Καβάλα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕ Θράκης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
5: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κ. Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλα. Στην Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί, στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ήμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερωμοτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Είχε ζέστη, έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
14: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε?
13: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
15: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
18: Hi everyone, this is Rosé.
19: Hey, it's Bruno Mars.
18: What's it? New music show.
16: Εδώ τα ακούς

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Hugel, Timmy Trumpet με Aleph Arben και Chaka Khan με Sia. Επίσης θα πάμε 19 χρόνια πίσω στο 2007 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Maluma και Shakira στο Agua.

τέταρτη κατά σειρά συνεργασία του Μαλούμα με τη Σακύρα. Αυτό ήταν το Agua στο New Music Show και παραμένω σε Latin ρυθμούς και το Mami ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Hugh Gale για το album του 21. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν στο Los Angeles και έλεγε σε όλους γύρω του ότι θέλει να κάνει ένα δίσκο. Από τα πρώτα ονόματα που μπήκαν μαζί του στο στούντιο ήταν και ο Νέτον Βέγκα με τον οποίο κόλλησαν κατευθείαν. Εκείνη η συνάντηση αποτέλεσε την αρχή του album, αλλά το track δεν το συμπεριέλαβε τελικά στην αρχική έκδοση. Τώρα έρχεται το 21 Part 2 και η συνεργασία του με τον Μεξικανό στο Mami δεν μπορεί να λείπει και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music.

Disco Babino, Nile Rodgers και η αγαπημένη φωνή της Sophie Ellis Bexler, Dancing Without You στο New Music Show. Και όταν ο Timmy Trumpet μίλησε στο One World Radio στη Tomorrowland, δεν είχε καμία πρόθεση να ανακοινώσει κάποιο άλμπουμ. Ωστόσο, η είδηση διέρευσε μια αυθόρμητη στιγμή στον αέρα. Έτσι, πριν από λίγες μέρες, ανακοίνωσε επίσημα ότι το Revelations θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Η νέα του δουλειά φτιάχτηκε κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης χρονιάς στη ζωή του. Και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει είναι και το Chase the Feeling, η συνεργασία του με τον Aleph Arben και τον Alex. Το track μιλάει για το ένστικτο να προχωρήσει κανείς μπροστά και να επανασυνδεθεί με τη ζωή. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
1: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
1: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκη.
1: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
1: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510 326 009 και στο κινητό 694 85 01 737.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
1: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show with Gianni Buzica.
9: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is Calvin Harris.
9: Hello, this is Claude.
10: Hi, this is Taylor Swift.
11: Hi, I'm Selena Gomez.
12: New music show.
13: You're listening to The Weeknd. Hi, I'm Bad Bunny.
12: New music show.
14: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
4: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που αγαπάμε πάρα πολύ και τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Motel 21 και Mushrooms και πάω τώρα στο νέο album της Chaka Khan, το οποίο είναι αφιερωμένο στην χαρά, την ελευθερία και την προσωπική δύναμη. Μέσα στο Chaz Killa υπάρχει και το Cool You Down, η συνεργασία της με την Sia, που είχαν αποκαλύψει από τις αρχές του 2025 όταν το ηχογραφούσαν μαζί. Με αυτόν τον δίσκο η θρυλική τραγουδίστρια μετατρέπει τις εμπειρίες μιας ολόκληρης περίοδου της ζωής της σε μουσική, επιλέγοντας να εστιάσει όχι στη νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά στη δύναμη να συνεχίζει κανείς να εξελίσσεται. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Music Show. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.
1: Hi, I'm LP and you're listening to my new single on the New Music Show with John.

Αυτή ήταν η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό LP με το τελευταίο της single Don't Stop και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2007 όταν το Stronger του Kanye West ήταν το δεύτερο single από το τρίτο του album Graduation. Αποφάσισε να πάρει sample από το Harder, Better, Faster, Stronger των Daft Punk αφού άκουσε για πρώτη φορά τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκανε το 2006. Έτσι λοιπόν δημιούργησε το beat και αφιέρωσε μήνες στο να τηλεοποιήσει τους στίχους. Έφτασε στην κορυφή στην Αμερική και έγινε το τρίτο του νούμερο 1 εκεί. Ήταν το τραγούδι της χρονιάς για το περιοδικό Spin, ήταν υποψήφιο για Grammy και πήρε βραβείο στα International Dance Music Awards. Το βίντεο κλιπ ήταν εμπνευσμένο από την άνιμη ταινία Akira και κέρδισε στα BET Hip Hop Awards. Το δικαστήριο όμως δεν το κλείδωσε ο Kanye West αφού ο rapper Vincent Peters του άσκησε αγωγή υποστηρίζοντας ότι το track ήταν παράνομο αντίγραφο ενός τραγουδιού με τον ίδιο τίτλο που ο ίδιος είχε ηχογραφήσει το 2006. Για την ιστορία ο Kanye κέρδισε το δικαστήριο. Το Stronger λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 14 φορές πλατινένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα πριν από ακριβώς 19 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας. Την Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ύμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερωμοτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό, κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Σάλτα Βίντσι και Per Sempre Si στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Rayleigh και το Going Out Out, το οποίο είναι το παιχνιδιάρικο πρόσφατο single της. Το έγραψε η ίδια μαζί με μια δημιουργό από την Βρετανία και έναν παραγωγό από την Ισπανία. Το track, όπως σωστά μαντέψατε από το τίτλο του, αφορά την έξοδο για διασκέδαση. Έχει ένα κολλητικό ρεφρέν και μας θυμίζει επιτυχίες της δεκαετίας του 2000. Η Rayleigh είναι πολύ γνωστή στη χώρα της, στην Νορβηγία, έχοντας φτάσει δύο φορές στο τελικό του Melodi Grand Prix. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Tove Lo, νέο single Source of Life στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία στην μέχρι τώρα καριέρα του γνώρισε ο Kenji Girac με το Andalus. Το pop hit με επιρροές από την λατινική μουσική έφτασε μέχρι το νούμερο 3 σε Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα και Πολωνία. Ο νικητής του The Voice στη χώρα του το 2014 είναι ο πιο εμπορικός που έχει βγει από το Talent Show. Τα δύο πρώτα του άλμπουμ έχουν πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ οι προβολές των βίντεο του στο YouTube έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
6: Hi, this is Ariana Grande.
7: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
8: What's up, guys? I'm Alex.
9: I'm Drew.
8: We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's Ozier. It's Ozier.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas.
14: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η νέα εκτέλεση του Παπαούτε στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Οκτωβρίου 2011, το Rolling Stone, το περιοδικό, δημοσίευσε την λίστα των αναγνωστών του με τα 10 χειρότερα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Τα αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι εξόργησαν κάποιους ανάμεσά τους και εμάς, γιατί αν σας πούμε την δεκάδα θα απορρίσετε με τι κριτήριο ψήφισαν όλοι. Μερικά από τα τεράστια hits της χρυσής αυτής δεκαετίας που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα είναι το Never Gonna Give You Up του Rick Astley, το Final Countdown το Europe, αλλά και το We Build the City των Starship, το οποίο ήταν και στην κορυφή. Διάλεξα όμως να ακούσουμε το τέταρτο χειρότερο τραγούδι της δεκαετίας του 80 σύμφωνα με τους αναγνώστες του Rolling Stone, και αυτό είναι το Wake Me Up Before You Go Go των Wham. Τα σχόλια νομίζω ότι περιτεύουν.

Μία από τις ανέλπιστες χορευτικές επιτυχίες στο τελευταίο καιρό, Πρόσπα και Clooney στο Free Your Mind. Και ο Jamie Miller κυκλοφόρησε το Baby Doll στις αρχές Αυγούστου και πριν από λίγες μέρες το έβγαλε ξανά σε συνεργασία με τον Αντώνιο Κυπριάνο. Οι δύο καλλιτέχνες τραγουδάνε για μία έλξη που φαντάζει επικίνδυνα έντονη. Γνωρίζουν ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να ανατρέψει τη ζωή τους, ωστόσο δεν διστάζουν να την επιδιώξουν. Ο Αντώνιο Κυπριάνο, που συμμετέχει ως guest, είναι και ηθοποιός. Μάλιστα έκανε το ντεβούτο του στο Broadway στο musical Jacket Little Pill με τραγούδια της Αλάνης Μορισέτ. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κύριος Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλα. Στην Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί, στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ύμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερωμοτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
8: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
8: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
8: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ξηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Summer Wine, αλλά θα πω και σήμερα ένα καλό μήνα, καλό Οκτώβριο να έχουμε. Λοιπόν, είπα να ξεκινήσω με κάποιες διασκευές σήμερα. Το Summer Wine που τώρα ακούσαμε είναι από τους Scooter, ένα γερμανικό συγκρότημα, και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2000 από ένα 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Scooter, όπως σας είπα. Και κάπως έτσι καλωσορίσατε και σήμερα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Με διασκευές ξεκίνησα, με διασκευές θα συνεχίσω. Έτσι μου τη βάρεσε σήμερα, τι να σου πω. Αυτό εδώ είναι διασκευή από Bee Gees. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

μπορεί να έχουμε χάσει ακροατές λόγω των social media. Έχουμε κερδίσει όμως ακροατές από όλο τον κόσμο. Να δώσω χαιρετισμού στον Νικόλαο στο Σικάγο που μας ακούει ιντερνετικά. Να δώσω χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούνε. Είναι και η Χριστίνα στο Λονδίνο που ακούει. Να της δώσουμε χαιρετισμούς από εδώ. Και μιας και μιλάμε για εξωτερικό, να σας πω τι γίνεται στο μακρινό Τόκιο, στην Ιαπωνία, αυτόν τον καιρό. Η Ιαπωνία κατέγραψε τον προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, 34 συνεχόμενες ημέρες βροχής, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ των 33 ημερών που είχε να συμβεί από το 2019, παρακαλώ. Τότε έριξε 33 μέρες συνεχόμενης βροχής. Τους έχει σαπίσει δηλαδή εκεί. Τον τελευταίο μήνα το Τόκιο, λέει, κατέγραψε μόνης 36% ηλιοφάνειας. Με 14 μέρες χωρίς καθόλου ήλιο. Το Τόκιο πάει να γίνει Λονδίνο, νομίζω. Καινούργιοι YouTube στα αυτιά μας. Έρχονται τώρα. Silencio.

Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, σημείωσε. Έχω Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: رومانسي لكن عليك بغير مش بثبت لك اني جامد ولا عايزه بنتقيل انا
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

η Hertz στο Wings. Γιατί επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τιμή σου δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με παλιά, με καινούρια, ονειρευόμαστε. Βελτιώνουμε λιγάκι τη ζωή μας, ταξιδεύοντας με τέτοιους ήχους μέσα σε αυτό το φθινόπωρο το 2026. Και ένα μεγάλο γεγονός είναι ότι βρέθηκε στην Ελλάδα το σχολείο που ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο. Είναι εντυπωσιακή η ανακάλυψη για τους αρχαιολόγους τουλάχιστον, αλλά και για μας που θέλουμε την ιστορία μας να μην μας την κλέβουνε, να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία. Το ζήτημα είναι να τα γνωρίζουμε κιόλας. Για να μην διαβάζουμε, να μην ακούμε και να μην πιστεύουμε χαζομάρες από γειτονικούς λαούς όπου δεν έχουν ιστορία και προσπαθούν να σου κλέψουν λίγο ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί, λίγο γη παραπέρα και εσύ κάθεσαι και παρακολουθείς.

Η σειρά του Breaking Bad ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά για τον 21ο αιώνα. Υπέροχη σειρά, να τη δείτε αν δεν την έχετε δει. Στη δεύτερη θέση το The Wire. Το Peaky Blinders που έχει το Netflix αυτόν τον καιρό είναι στη θέση 43, ενώ το The Beer που έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ και σας το προτείνω είναι στη θέση 74, αν δεν κάνω λάθος. Όσο πλησιάζει ο χειμώνας, νομίζω ότι μία σειρά έτσι να την παρακολουθήσεις χαλαρά όταν έχεις χρόνο μετά τη δουλειά είναι ό,τι πρέπει. Δεν σου λέω να αποβλακωθείς τελείως, αλλά περισσότερο να δεις κάτι έτσι να περάσεις όμορφα την ώρα σου.

Η Hooverphonic λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media. Με βρίσκεις στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για ακόμα μια ολόκληρη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλα. Στην Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ύμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερωμοτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο James Blunt ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε. Και κάτι ψήγματα από summer και από καλοκαίρι ακούσαμε, αλλά αυτό είναι πλέον μακρινό. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για άλλη μία ώρα εδώ και σήμερα. Καλώς ορίσατε.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια έρευνα που έγινε φρεσκότατη, αλλά μικρό το δείγμα, 1000 άτομα, δεν είναι και μεγάλη έρευνα, τεράστια, για το πού γνωρίζουμε τον καινούριο μας σύντροφο. Δηλαδή, είσαι ελεύθερη, είναι ελεύθερος ο άλλος, πού ψάχνει και πού το βρίσκει τελικά τον καινούριο έρωτα. Η έρευνα έδειξε τα εξής, λοιπόν, το 52,1% μέσω γνωστών, φίλων, συγγενών κτλ. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, με διαφορά. Ίσως γιατί έχεις μεγαλύτερη ασφάλεια για αυτόν που έχεις απέναντί σου. Αν και ποτέ δεν ξέρεις ούτε εκεί. Στο πανεπιστήμιο ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, τέλος πάντων στο λύκειο, πανεπιστήμιο και λύκειο, 30,5% γνώρισαν τον έρωτά τους. Στα social media είναι τρίτα τα social media με 27,1%. Στη δουλειά είναι το 22,6% που γνώρισες αυτόν τον τύπο, τον αυτόν που κάνει την διαφορά, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Και στη βραδινή έξοδο που την έχουμε υπερτιμημένη από ό,τι φαίνεται, μόνο το 21,9% γνώρισε κάποιον έτσι ώστε να γίνει η σχέση.

δεν ξέρω ακριβώς τι λέει η έρευνα και πού γνωρίζετε εσείς τον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας. Αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ, 10 παντρεύονται λέει, 4 χωρίζουν, 3 απατάνε, οι 3 που παραμένουν είναι οι πιστοί. Μήπως έχει και δίκιο κιόλας.

σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για διαφημίσεις. Έρχεται και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στα social media με βρίσκεις αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Someday Somewhere, η Jungle εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με ελπίδες να είναι κοντά σας όλο το χειμώνα που έρχεται. Θεού θέλοντος.

Όπως επίσης μπορεί να γίνει να παντρευτείς κάποια. Έτσι, πού τρελαίνεσαι ρε παιδί μου για αυτήν. Κάνεις οικογένεια, κάνεις παιδιά. Επιτρελαίνεσαι για αυτήν και στα 38 της χρόνια να την πιάσεις να κάνεις σεξ με το σκύλο σας. Οικογενειακός, μια 38χρονη διαβάζω εδώ από την Φλόριντα. Πιάστηκε να κάνει σεξ με το σκύλο της. Εκείνη το αρνήθηκε αρχικά, αλλά ο σύζυγος είχε ήδη κάμερες στο σπίτι, οπότε επικαλέστηκε το βίντεο από τις κάμερες και όταν η αστυνομία τη ρώτησε τι είναι αυτή εδώ η στάση, πού βρίσκεται εδώ ο σκύλος, για πες μας εσύ που δεν έκανε σεξ, η 38χρονη δεν μπόρεσε να απαντήσει. Προφανώς οι άνθρωποι χωρίσανε, έχουν και δύο παιδιά από ό,τι διαβάζω εδώ. Τι να πεις σε αυτή τη ζωή. Με το σκύλο. Με το σκύλο ρε φίλε.

Εδώ θα ακούσεις και Beatles, θα ακούσεις και Rolling Stones, θα ακούσεις και Bob Dylan, καλή ώρα. Θα ακούσεις και Doors, γιατί η ζωή μας είναι rock. Γιατί είμαστε και ταξιδιάριδες εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Εδώ πιστεί στο ραντεβού μας. Να περνάτε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Εύχομαι μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα στον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλα. Την Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ήμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας. Την Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ύμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
4: New music show.
10: You're listening to The Weeknd.
11: Hi. I'm Bad Bunny.
4: New music show.
12: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Travis Scott, Sugar Babes και Benjamin Ingrosso. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Cat's Eye και Animal.

Αυτές ήταν οι Cat's Eye με καινούρια ραδιοφωνική επιτυχία. Ήταν το Animal στο New Music Show και στις 19 Νοεμβρίου όχι μόνο θα κυκλοφορήσει το πιο πολύ αναμενόμενο παιχνίδι όλων των εποχών, το GTA 6, αλλά θα βγει επίσης και το soundtrack, το οποίο θα περιλαμβάνει 34 πρωτότυπα τραγούδια από καλλιτέχνες διαφόρων μουσικών ειδών. Ένα από αυτά είναι και το Rhino του Travis Scott, όπου την παραγωγή την έχει κάνει ο ένας από τα δύο μέλη των Daft Punk. Ο κορυφαίος rapper φέρνει μια εκρηκτική ενέργεια στο track, ενώ δεν λείπουν και αναφορές στο strip club του παιχνιδιού, το Jack of Hearts, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Alex Warren, νέο single Emerald Eyes στο New Music Show και πίσω από τον θετικό τίτλο της επόμενης νέας κυκλοφορίας κρύβεται ένα σοβαρό θέμα. Το Smile μιλά για τον εκφοβισμό. Ο Nick Shilder και ο Brian V έγραψαν το τραγούδι για να ενθαρρύνουν τον κόσμο να μην αφήνει τα σκληρά λόγια να τους λυγίζουν. Μάλιστα, ο Nick Shilder παραδέχθηκε ότι η κόρη του είχε δεχθεί bullying και έφτιαξε το track, πιστεύοντας ότι η μουσική μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση και να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hey guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, στο κέντρο αυτής της εβδομάδας, μέσα στον Οκτώβριο του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η ώρα βέβαια για την πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας. Ένα super μυστήριο track από Motel 21 ήταν το Mushrooms. Και πάμε τώρα στις Sugar Babes, οι οποίες ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ τον Φεβρουάριο του 2027. Γνώρισαν από την αρχή ότι δεν ήθελαν να βιαστούν και δώσανε τα πάντα στα τραγούδια, στον ήχο και σε κάθε λεπτομέρεια που τα πλαισιώνει. Όσο το όλο εγχείρημα έπαιρνε μορφή, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι υπήρχε μόνο ένας τίτλος που θα μπορούσαν να δώσουν στο δίσκο. Και αυτός ήταν το όνομα του group. Πρώτο σίγγλ είναι το Ghost που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ραφαέλ και ένα πρώην Power Play, Gotta Be Cool στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Let Me Love You του DJ Snake σε συνεργασία με τον Justin Bieber ήταν το τρίτο single από το debut του album Encore. Η αρχική έκδοση ηχογραφήθηκε από την Selena Gomez, αλλά έμεινε για πάντα στα demo. Όταν κυκλοφόρησε η official εκτέλεση, έφτασε μέχρι το 4 στην Αμερική, ενώ τα πήγε εξαιρετικά στην Ευρώπη, αφού ανέβηκε στην κορυφή σε χώρες όπως Νορβηγία και Γερμανία. Μάλιστα, φέτος τον Απρίλιο ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το Rolling Stone χαρακτήρισε το βίντεο ως μια εκδοχή της ιστορίας Bonnie and Clyde με μια ανατροπή, καθώς περιλαμβάνει σκηνές με ένα ζευγάρι παρανόμων να συμμετέχουν σε καταδίωξη και να έρχονται αντιμέτωποι με έναν αρχηγό της μαφίας. Το Let Me Love You λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 9 φορές διαμαντένιο στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.